στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον Δρόμο.

0: Λοιπόν, παιδιά, να πω το πρώτο και πιο σημαντικό. Ότι είμαστε στο δρόμο 89,8.
1: Φορτσάτος όμως, φορτσάτος.
0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι. Και να σας βάλω λίγο, να μας βάλω όλους πάλι σε μουντιαλική φάση. Αλλά θα βάλω και εσένα, Κατερίνα, με έναν τρόπο που πιστεύω θα σας αρέσει. Όχι, θα σας αρέσει αυτό.
1: Σίγουρα.
2: Θα το ναι.
0: Ταιριάζει και με αυτό που φορά σήμερα το λουλουδάτο, ταιριάζει με την φάση σου, με τη διάθεσή σου. Θα σε πάω λίγο ρομαντικά στο Μουντιάλ.
1: Αφρική, για να... Αφρική.
0: Πού είναι το κουρασάο?
1: Το κουρασάο δεν λέγαμε χθες ότι είναι.
0: Πού είναι το κουρασάο?
1: Στον Ειρηνικό.
2: Σε ποια ήπειρο?
0: Πού βρίσκεται το κουρασάο?
2: Καραϊβική.
0: Πολύ σωστά. Άρα όχι Αφρική. Θα σε πάω λοιπόν στο κουρασάο.
1: Α, γιατί είπες αυτό που φοράω και αυτό είναι αφρικάνικο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά μοιάζει και με καραϊβική. Εγώ δηλαδή το.
2: Θα μπορούσε να φορεθεί και καραϊβική.
1: Το έχει. Δηλαδή, ναι, ναι. Άμα να πάω, α πούμε, να το πάρω.
0: Εμφανίστηκε η ομάδα του κουρασάο, ναι, με ένα μπλε πουλμανάκι.
2: Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πώς λέγεται αυτό που είναι το κουρασάο? Δηλαδή αυτοί που εμφανίστηκαν με το μπλε πουλμανάκι είναι.
0: Κουρασανός.
2: Οι κουρασανοί.
1: Κουρασιώτες, εγώ θα του έλεγα.
0: Όπως θέλεις.
2: Εμφανίστηκαν
0: οι κουρασιώτες ή κουρασανοί με αυτό το μπλε πουλμανάκι. Το vintage, το παλιό, ορίστε. Το
2: βλέπω στη φωτογραφία.
0: Είναι
2: πάρα
0: αυτά
2: πολύ
0: τα παλιά
2: ωραίο.
0: Της δεκαετίας του 50-60.
1: Τέλειο.
0: Με ένα τέτοιο εμφανίστηκαν και έχουν γίνει viral, παιδιά.
2: Με αυτά παλιά μπούκαρε σε τράπεζα.
0: Έχουν όλη η ομάδα.
2: Είχαν πολύ δυνατό ή τέτοια μπροστά. Έσπαγε τη Τζαμαρία.
0: Έσπαγε τη Τζαμαρία. Ναι,
1: πρώτη
0: ναι.
1: φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι. Καναλιστίες παλιά.
1: Εσύ που το ξέρει αυτό.
2: Το έχω δει σε ταινίες.
1: Έχει διαβάσει.
2: Σε ταινίε.
0: Η εθνική ομάδα λοιπόν του κουρασάο εμφανίστηκε με αυτό στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Γιατί το κάνανε αυτό?
0: Θύμιζε σχολικό λεωφορείο. Έτσι, γιατί έτσι, φάση
2: του. Αυτός, αυτό αν γνωρίζει, είναι δύσκολη ερώτηση που τα κάνω. Το πήγαν από το κουρασάο που είναι τώρα αυτοί που παίζουν, Αμερική ή Μεξικό που παίζουν, δεν ξέρω. Ή το αγόρασαν από εκεί. Λένε θα έρθουμε εκεί, θέλουμε ένα τέτοιο βανάκι.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω.
2: Γιατί από το κουρασάο δεν εύχομαι να το πας αυτό.
0: Όχι, νομίζω τον νίκιασαν.
2: Πρέπει να το βάλει σε καράβι, ναι, όχι, να διασχίσει λίγο ειρηνικό, ναι, να φτάσει. Βέβαια. Ωραίο όμως, μ' αρέσει.
0: Ωραία στιγμή. Είναι η πρώτη δυνατή στιγμή στο Μουντιάλ.
1: Είναι αυτή η πρώτη δυνατή στιγμή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Ξεκάθαρα.
2: Είναι
0: λοιπόν.
2: Το βανάκι η πρώτη δυνατή.
0: Λοιπόν, είναι, έλα Κατερίνα. Είναι. Για να τελειώνουμε.

0: δρόμο 89,8 και πάμε στο παιχνίδι μας Letter Game. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε και εμείς καλά και περιμένουμε να ακούσουμε το όνομά σας.
1: Δέσποινα λέγομαι.
2: Γεια σου, Δεσποινούλα μας. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Είσαι προφανώς, ξέρω εγώ, καθοδόν για τη δουλειά ή κάτι τέτοιο?
1: Είμαι καθοδόν για το σπίτι, επιστρέφω από τη δουλειά.
0: Επιστρέφεις από τη δουλειά. Αντίθετα λοιπόν τα πράγματα. Να μαντέψω. Ήσουν βραδινή.
3: Ναι, σε.
0: Τηλεφωνικό κέντρο.
1: Σε νοσοκομείο.
2: Όχι. Όχι σε νοσοκομείο.
1: Σε νοσοκομείο, ναι.
2: Α, σε νοσοκομείο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Το πετύχαμε δηλαδή οι δύο στους τρεις εδώ ένα πράγμα.
0: Καλή ξεκούραση λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να ξεκουραστείς με μια επιτυχία, με μια νίκη τώρα στο παιχνίδι μας. Θα παίξουμε με το γράμμα Φι.
1: Φι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
1: Ζώο.
0: Φίδι. Όνομα. Όνομα.
1: Φώτης.
0: Πράγμα.
1: Φανάρι.
0: Φυτό.
1: Φυτό.
2: Όχι τέρι, όχι τέρι.
1: Φτέρι.
2: Σωστά.
0: Φτέρι είπες, φτέρι.
2: Φτέρι, φτέρι.
1: Ναι, ναι,
0: φαγητό,
1: φτέρι.
0: Φαγητό.
1: Κασελάκια.
0: Πόλη.
1: Φάρσαλα.
0: Χώρα.
1: Ιλανδία.
0: Επάγγελμα.
1: Φανοποιός.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
1: Φενέρμπαξε.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Για βοήθεια.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Πώς λέμε, αυτός... έμεινα, άμα κάτι μείνω άναυδος, έμεινα.
1: Ναι.
0: Πες το καραφλός αλλιώς.
2: Ναι.
1: Φαλακρό.
0: Μπράβο.
2: Φαλακρό είναι το βουνό.
3: Κάτσε να παλέψουμε λίγο να βρούμε κάτι άλλο. Είτε λυσάξει το φαλακρό.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
4: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
4: στο δρόμο
3: 89,8.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
15: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
12: Τι είναι αυτό, ρε?
14: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
12: 3.600.
15: 4.000 από μένα.
16: 4.300.
17: Ούτε 5 που σου δίνω.
18: Ούτε
17: 6.
19: Κάσον Τρας.
20: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στο δρόμο.
1: Και ένα medium, παρακαλώ.
2: Από τα καλά, τα δυνατά.
1: Ένα medium
3: για το
1: Μουντιάλ,
3: θα πούμε αρχικά.
1: Ναι. Ο Μάικλ Μπρούνο, που θεωρείται πολύ δυνατός,
3: ναι,
1: στο να βρίσκει τους νικητές.
3: Είπε για Πορτογαλία.
1: Είπε για Πορτογαλία.
3: Ναι. Είπε για Πορτογαλία.
2: Όντως.
3: Το βλέπεις ότι είπε για Πορτογαλία.
2: Γεια συμπίλη, τι
3: λέγατε. Θα τη ρωτήσω την Άση.
1: Είπε ότι ο Κριστιαν Ρονάλντο θα οδηγεί στην Πορτογαλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
3: Σας έδωσα τον νικητή τη Δευτέρα.
1: Από τη Βραζιλία. Βέβαια, τώρα διαβάζω ότι είχε προβλέψει για το 22 ότι θα το σηκώσει η
2: Αργεντινή.
1: Η Γαλλία.
2: Α, δεν το πέτυχε άρα.
1: Δεν το πέτυχε.
2: Α, εντάξει, οπότε καλά είμαστε.
1: Ναι, για να ξέρουμε.
3: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι, την πάτησε με τη Γαλλία.
2: Α, αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις.
1: Έχει, έχει πεθάνει.
2: Έχει πεθάνει.
1: Το μαγειρεύσαν.
2: Το μαγειρέψαμε.
3: Έλα ρε Χρήστο, σταμάτα. Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, σοβαρά.
2: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
3: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
1: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν. Επειδή
3: ήταν
2: τουλάχιστον έγινε με.
1: Ήταν πολύ έξυπνο.
2: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
3: Παιδιά.
1: Χταποδο. Κρυθαράκι.
2: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
3: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
2: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό, γιατί το ψητό είναι δύσκολο να. Τι ρε, ενώ ξυδάτο είναι πιο μαλακό.
3: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι.
2: Άκου να δεις.
3: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
2: Θα πω μια ιστορία.
3: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει.
2: Λοιπόν, επειδή θέλω να δείξω λίγο την υποκρισία που υπάρχει.
3: Πορτογαλία, Πορτογαλία.
2: Θα πω μια ιστορία που είναι τραγική. Με τραγική κατάληξη επίσης. Και φρικιαστική μπορεί να ακουστεί. Αλλά δείχνει.
1: Αλλά έχει καλή αρχή.
2: Πώς. Όχι, δεν έχει κάτι καλό μέσα. Απλά δεν έχει κάτι καλό. Δείχνει όμως πως ανάλογα την περιοχή που ζούμε, κάποια πράγματα που εμείς θα θεωρούμε τρομερό,
1: και
2: σε ένα άλλο μέρος του κόσμου το θεωρούν φυσιολογικό.
3: Εντάξει, και εμείς τούμπαλι. Έχουμε θέμα με τις κατσαρίδες και οι άλλοι τις τρώνε.
2: Μπράβο.
1: Ναι, και άλλοι τρώνε ανθρώπους.
2: Ανθρωποφάγη.
3: Δεν υπάρχουν ανθρωποφάγη. Ρε Χρήστο σήμερα.
1: Υπάρχουν. Ανθρωποφάγοι υπάρχουν.
2: Αυτό είναι κατακριτέο, εντάξει. Προφανώς, αλλά υπάρχουν.
1: Αλλά υπάρχουν.
2: Δεν έχουμε δει Χάνιμπαλ Λέκτερ.
1: Όχι, υπάρχουν σε φυλές.
2: Α, εσύ εννοείς φυλές
3: τώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή φυλή που τρώει ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Google, ρε.
3: 2026.
1: Θέλετε να βάλουμε κανένα στιγματάκι.
2: Όχι, εγώ είμαι μαζί σου 100%.
1: Κίνα.
2: Κίνα,
1: πάμε Κίνα.
2: Μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη.
1: Τρώνε σκυλιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι και η τραγικότητα της ιστορίας. Όχι όμως έναν διάσημο σκύλο. Με 1,5 εκατομμύριο followers,
1: ναι,
2: στο Instagram.
1: Καλά, εκλάπη.
2: Αρχίζει λοιπόν.
3: Απαγωγή.
2: Ο,
3: επειδή είναι διάσημο.
2: Ο ιδιοκτήτης, γιατί ο οποίος βγάζει λεφτά προφανώς από τον σκύλο.
1: Είναι κατανόητα.
2: Influencer με το 1,5 εκατομμύριο followers αρχίζει να τον ψάχνει. Κολλάει χαρτάκια, εκλάπη. Και πού οδηγεί η αστυνομική έρευνα που γίνεται?
3: Πού?
2: Ότι ο σκύλος πουλήθηκε κατά λάθος. Γιατί δεν είχε καταλάβει όμως ότι έχει κλέψει σκύλο influencer σε εστιατόριο για 23 ευρώ.
1: Πω, κρίμα. Καλά, κρίμα εννοώ.
3: Είδες που κατέληξε όλο αυτό. Είδες που κατέληξε αυτό που έκανες.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι καν για πλάκα.
2: Δεν το λέω για πλάκα. Δεν το λέω για πλάκα. Λέω ότι γίνεται στην Κίνα.
1: Αδιανόητο.
3: Αυτό δηλαδή, να σε ρωτήσω τώρα κάτι για να προχωρήσουμε. Είναι κάτι, μια ιστορία που επενεύει η αστυνομία, είναι στοιχεία του ρεπορτάζ, ναι, αυτά που έχει αναφέρει.
2: Το διαβάζω στο cnn.gr.
1: Ο άλλος με τα γαδάκια, ακούσατε παιδιά, τι πρόστιμο έφαγε.
2: Που εντάξει, άφησε... ακραίο.
1: 250.000
2: λέει. 270.000
1: ευρώ.
2: 270.000 ευρώ
1: λέει για κάποια γατάκια που τα άφησε, τα παράτησε. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται.
2: Ναι, το θεωρώ ακραίο.
3: Ακραίο αυτό που έκανε.
1: Ακραίο αυτό που έκανε.
2: Αν δούμε δηλαδή πώς πληρώνουν άλλοι άνθρωποι
1: εγκλήματα
2: από ό,τι φύσεως θέλεις, από οικονομικής φύσεως μέχρι ανθρωποκτονίες.
3: Αυτό λέει ο νόμος. Φαντάζομαι ότι εγώ λούσαν τον νόμο.
2: 270.000 ευρώ το θεωρώ ακραίο. Δηλαδή είναι εξοντωτικό.
1: Πρώτη φορά πάντως μπαίνει τόσο μεγάλο ποσό. Απ' την άλλη βέβαια και η προστασία των ζώων είναι πολύ μεγάλη ιστορία και ο σεβασμός στα ζώα.

0: αυτού που τρώνε ως κάτι ιερό. Και το κάνουμε φοβερή ιερότητα, τελετουργία, σεβασμό. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή. Νομίζω ότι θα είναι.
1: Δεν αισθάνομαι καλά.
0: Δηλαδή τον καλούν, τον υποδέχονται.
2: Α! Δεν ξέρει τι τον περιμένει.
0: Όχι.
2: Νομίζω ότι είναι μια πρόσκληση σε δείπνο.
0: Νομίζω θα φάει και αυτό.
2: Έλα ρε, εσύ.
1: Χριστέ μου, και είμαι καλεσμένη σε δείπνο σήμερα.
2: Πρόσεχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Πρόσεχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το μόνο που με σώζει είναι ότι δεν είναι στην Ινδονησία προφανώ.
0: Όχι.
2: Είσαι και στα πάνω σου τώρα, είσαι φρεσκαδούρα. Εδώ θα δουν εκεί πέρα.
0: Θα λέει η Κατερίνα, καταπληκτικό γεύμα.
2: Τι
0: ωραία θα φάμε.
2: Θυμάστε τη σκηνή από το Hannibal που τον έχετε καλέσει σε δείπνο τον άλλο και το έχει σερβίρει και τρώει κανονικά.
1: Όχι, μην το πούμε, έλα πάμε στην άχρηστη πληροφορία. Έλα πάμε στην
2: ερμηνεία.
0: Από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχουμε
1: δει. Χριστό, σε επαναφέρω στην τάξη. Γιάννη, άχρηστη πληροφορία.
0: Πριν, παιδιά, θα σας πω, γιατί θέλω να τα μοιράζομαι με τους ακροατές μας που είναι μέλος της παρέας μας. Λέγαμε εδώ για αυτά που λέγαμε και τι λέει η Κατερίνα, πετάγεται. Πείνασα τώρα.
2: Όντως,
0: όπε,
2: όντως,
0: όπε, πείνασα. Είπες, είπε, μιλάμε για αυτά.
1: Είπε στο
0: και... Όχι, θα σε δώσω. Θα σε δώσω. Και είπα, πείνασα τώρα.
2: Πείνασα, πείνασα, λέει.
0: Το περίμενε και
2: μου άνοιξε η όρεξη τώρα.
0: Εμεί δηλαδή εδώ είχαμε παγώσει.
1: Ποτέ μου άνοιξε η όρεξη. Είπα, πω έχω μια πείνα και μετά είπε ο Κορδόνης. Και εγώ πεινάω και έχω μετά και γυμναστική και του λέω,
0: μόνο εγώ, Δημητρή, με είδε εμένα έτσι. Αμέσως το στομάχι μου έγινε κόμπος.
2: Κόμπος, κόμπος.
0: Όπως συνέχισε παρακαλώ.
1: Περίμενε να φέρουμε τίποτα εδώ πέρα και θα σου πω πως αρχίσεις να κλέψεις αυτά που τρώμε και έχουμε πληρώσει εμείς, άντε.
0: Α, σιγά.
1: Σιγά.
0: Σιγά πάλι.
1: Σιγά,
0: σιγά που πληρώνεις. Σιγά.
1: Δεν πληρώνω.
0: Στοιχηματάκια.
1: Δεν πληρώνω.
0: Δεν τα πληρώνεις. Πάμε.
2: Επειδή θα σα κοπεί το γέλιο, σα το λέω να σα κοπεί από πριν.
1: Όχι,
2: αλλάζω
1: πάλι,
2: τελευταία στιγμή την άχρηστη πληροφορία για να δει τώρα. Γιατί εκπομπή μιλάμε. Να δεις γιατί συνεργάτη μιλάμε, για τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, τον φίλο μας, τον άνθρωπό μας. Ακούει τώρα την ιστορία του Χρήστου,
1: ναι,
2: για τους κανίβαλους που σέβονται το κεφάλι
0: και πώς το τρώνε
2: και μου στέλνει άχρηστη πληροφορία με έναν από τους πιο παράξενους θανάτους που έχει σημειωθεί σήμερα ποτέ στην ιστορία. Έχει ειδική λίστα με θανάτους κυρίως βασιλέων, αξιωματούχων και που έκαναν κάτι περίοδο και πέθαναν με τρόπο τέτοιο. Αλλά εδώ έχετε να δέσει το κεφάλι. Θα μιλήσουμε για τον Σίγκουρτ Εύστινσον.
1: Πω, είναι δύσκολο το όνομα.
0: Ισλανδός,
2: πάρα πολύ
0: δύσκολα. Ισλανδός.
2: Κόμις του Όρκνεϊ, Νορβηγός.
0: Νορβηγό, Ισλανδός.
2: 892
0: Viking,
2: μετά Χριστό.
0: Viking, λοιπόν.
2: Ακριβώς. Μετά ο Σίγκουρτ Εύστινσον.
0: Τότε αρχίζουν οι Βίκινγκ, να πω ότι είναι η περίοδος που αρχίζουν οι Βίκινγκ να ετοιμάζονται για να επιτεθούν ουσιαστικά στην Αγγλία.
1: Πριν ακριβώς. Τι έκαναν Χρήστο αυτοί, δεν ήθελαν ακόμα.
0: Όχι, δεν ήθελαν. Ήταν φιλές-φιλές.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε αρχίζει η ένωσή τους.
2: Μετά τη νίκη του και την εξόντωση του Μάιλ Μπρίγκτ στη μάχη του Τούσκ, ο κόμις Σίγκουρτ Εύστινσον παίρνει το κομμένο κεφάλι του Μάιλ Μπρίγκτ και το δένει στη σέλα του, παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής.
0: Μάλιστα.
2: Μία πράξη που ακόμα τότε και για τους Βίκινγκ
0: ήταν άγρια.
2: Ναι, ναι. Έδειχνε ότι δεν δείχνει σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ακόμα για να τον έχεις νικήσει,
0: το να το έχεις στο άλογο ουσιαστικά.
2: Ναι, και να το πάρεις μαζί δεν δείχνει την πρέπουσα τιμή.
0: Ήταν διασυρμός.
2: Ακριβώς. Και πώς έρχεται το κάρμα. Πώς έρχεται
1: η κάρμα.
0: Προχώρα.
2: Γυρνώντας πίσω και υπέβοντας το άλογο του, τα δόντια από το κομμένο κεφάλι του Μπρίγκτ, από το τάκα-τούκα του αλόγου, πληγώνουν το πόδι του νικητή.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή το κομμένο κεφάλι του Μπρίγκτ είναι σαν δαγκό. Το ξέρει ο Δημήτρη, το ξέρει. Κατά κάποιο τρόπο δαγκώνει τον Σίγκουρτ Εύστινσον. Η πληγή μολύνθηκε και ο Σίγκουρτ
0: πέθανε. Έτσι.
2: Από το νεκρό.
1: Έχεις νεύρα σήμερα, τι.
2: Όχι, είμαι ενθουσιασμένος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η άχρηστη πληροφορία. Αυτό.
1: Αυτός γιατί δεν το έβγαζε το πόδι από εκεί και το παρέμεινε να του το τρώει.
2: Το έβγαλε από ένα σημείο και μετά, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Κατάλαβες. Πες μου, εσύ που είσαι καλή σε αυτά, δύο ηθικά μηνύματα που περνάει αυτή η άχρηστη πληροφορία.
1: Μη διασύρετε. Και μη σκοτώνετε.
0: Το ξέρετε, παιδιά, ότι ο Μάικ Ροκφέλλερ, το πέμπτο παιδί του πρώην αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νέλσον Ροκφέλλερ, λένε ότι έχει πέσει θύμα αυτής της φυλής. Τώρα το βρήκα και μου το στείλαν.
2: Έχουν φάει το Ροκφέλλερ.
0: Ναι. Το πέμπτο

0: παιδί.
1: Φάση, ρε, με.
0: Ναι, ναι, ανθρωποφάγη. σας άφησα. Είναι πραγματικότητα αυτό.
2: Να πούμε ότι όλος αυτός ο κύκλος, όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε επειδή εγώ έφαγα ένα χταπόδι ξυδάτο.
1: Εσύ γιατί το έφαγες αυτό το χταπόδι, αφού έχουμε πει δεν τρώμε χταπόδια.

0: 99,8.
1: Ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
2: Όχι, δεν έχει έρθει η ώρα γι' αυτό. Για ένα δικό μου θέμα θέλω να σας μιλήσω.
1: Πολύ ωραία. Μετά θα προβληματιστούμε. Ναι.
2: Θα προβληματιστούμε.
1: Αλλά έχουμε... να προβληματιστούμε με σένα.
2: Όχι,
1: ναι, ναι,
2: ρε παιδί μου, και εγώ έτσι που άκουγα τώρα
3: να
2: την
3: μαντέψω
2: Κατερίνα.
3: Λίγο, να μαντέψω τον προβληματισμό που σε απασχολεί σήμερα.
2: Ναι.
3: Να το μαντέψω.
2: Ναι.
3: Θέλεις να βρεις να παίξεις δύο καλά στοιχήματα για το Μουντιάλ. Ποιος θα προχωρήσει μέχρι ένα σημείο.
1: Άρχισε να ασχολείται με το Μουντιάλ τελευταία. Είδες.
3: Είναι η μόνη τη ασχολία. Μας έχει πέφτει.
1: Εκεί που μας έλεγε δεν ξέρω.
3: Δεν τολμάμε να πούμε κάτι άλλο, το γυρνάει στο Μουντιάλ συνέχεια.
1: Πόσο δίνει αυτή η ομάδα, πόσο δίνει εκείνη η ομάδα.
3: Ποιος είναι τερματοφύλακας στην Πορτογαλία.
1: Που ξαφνικά πώς σκέφτεσαι.
2: Είμαι με Πορτογαλία.
3: Είσαι Πορτογαλία.
2: Είμαι Πορτογαλία.
1: Ωραία, ωραία που το
2: δηλώνεις. Έχω προβληματιστεί με το λογαριασμό της Λιόλιου πάρα πολύ. Παρεμπιπτόντως, εχθές πρέπει να πήρε πλατινένιο η Κατερίνα, πρέπει να έγινε χαμός. Έβλεπα στα social media.
1: Τη Λιόλιου την είδα στο Χατζηνικολάου, την είδα μετά στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, σε ενημερωτικές θέλω να πω που πηγαίνει.
3: Καλά, ο Χατζηνικολάου ήταν προκλητικό. Τώρα.
1: Γιατί τι έκανε.
3: Καλά.
1: Τι.
3: Την έφερα, γιατί είναι γνωστός Ολυμπιακάκιας,
1: ναι,
3: και την έφερε αμέσως μετά το τέτοιο που είχατε βάλει το τραγούδι όλοι εκεί πέρα και λέγατε το δικό
1: και
3: μας
1: το
3: σπίτι
1: του
3: και τέτοια.
1: Μπράβο Νικόλα.
3: Προκλητικός.
1: Μπράβο Νίκο από μένα. Respect.
2: Εγώ έχω πρόβλημα άλλο με το σχήμα. Δεν είμαι καλή στους λογαριασμούς.
1: Κατάλαβες. Ναι, το έχουμε καταλάβει.
2: Δεν είμαι καλή στους λογαριασμούς. Αυτό το.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι, ναι.
2: Το μπορώ να έχω λίγο.
3: Ναι.
2: Και να τους κάνω. Στο να τους πληρώνω είμαι καταπληκτική. Το έχει δείξει η ιστορία. Στο να τους κάνω. Δηλαδή.
3: Στο μαθηματικό κομμάτι δηλαδή ζορίζεσαι.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ζορίζομαι πάρα πολύ στα μαθηματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι εγκέφαλοι, ας πούμε, είναι έτσι ικανοί να κάνουν πράξεις, να τα καταλαβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: 3-11, 3-12, 3-15 και 11.
2: Ας πούμε, δεν ξέρω.
1: 8 και 18 και 5 και 6
2: πόσο
1: και μισό.
2: Κάνει αυτό που λες, ας πούμε τώρα.
1: Λέγε ρε μαθηματική.
3: Δεν ξέρω, πάντως τώρα σκέφτομαι ότι θα ταιριάζαμε πάρα πολύ, Κατερίνα, εμείς οι δύο. Δηλαδή θα κάναμε έναν υπέροχο συνδυασμό. Εγώ είμαι εξαιρετικός στο να υπολογίζω. Δηλαδή λειτουργεί το κεφάλι μου εντελώς μαθηματικά.
2: Και εγώ είμαι συγκλονιστική στο να πληρώνω.
3: Στο να πληρώνεις. Σκέψου τι δίδυμο θα κάναμε. Δηλαδή θα στα υπολόγιζα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και εσύ μετά πάπα πληρώνεις.
2: Ακτύπητο, όχι, με απασχολεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γιατί σήμερα το ξέρετε από το πρωί ότι η Αέλια στο σχολείο τη δίνουν μαθηματικά βιολογία.
1: Ναι.
2: Δίνω και τα δύο. Και ρε παιδί μου, θυμάμαι ότι κι εγώ, επειδή ήταν αγχωμένη, όπως είναι φυσιολογικό, σκέφτομαι γιατί ορισμένοι εγκέφαλοι, ας πούμε, να μπορούν να καταλαβαίνουν μαθηματικά και ο δικός μου με τίποτα. Η μαμά μου ήταν καταπληκτική στα μαθηματικά.
3: Ήτανε.
2: Εγώ στουρνάρι στα μαθηματικά. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, έγραψα, ρε φίλε, 8 μαθηματικά, 10 γεωμετρία. Στη δευτέρα λυκείου έγραψα 7 μαθηματικά, 9 γεωμετρία. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι αν πήγαινα πάρα πολλά χρόνια σχολείο, κάποια στιγμή θα έγραφα 18 μαθηματικά, 20 γεωμετρία. Αλλά όμως.
3: Ήταν λίγα τα χρόνια.
2: Ήταν λίγα τα χρόνια που έπρεπε μετά. Είναι. Την τρίτη δεν χρειάστηκε πια να δώσω, γιατί ήμουν στην τρίτη δέσμη. Οπότε απαλλάχθηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι αδικία, ρε Χρήστο.
1: Στα λατινικά πώς έχεις πάρει.
2: Στα λατινικά είχαμε, είπαμε, 19-75.
3: Εξαίσθητη όμως. Έτσι είναι. Δηλαδή, το μυαλό κάποιων ανθρώπων είναι τελείως διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, πάθα λίγο πράγμα με την ιστορία. Δεν
2: όχι,
3: μπορούσα.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Αντίθετα,
2: αν κάτσεις να διαβάσεις.
1: Και όχι μαθηματικά.
2: Αν κάτσεις να διαβάσεις ιστορία, μπορείς να διαβάσεις ιστορία, μπορείς να τη μάθεις. Ενώ τα μαθηματικά, άμα δεν τα καταλάβεις.
3: Εντάξει,
2: δεν μπορείς
3: ότι
2: να τα καταλάβεις.
3: Μυαλό,
1: ναι. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα συνδεσμολογίας των νευρώνων.
2: Ναι, οι νευρώνες στο κεφάλι.
1: Στον εγκέφαλο, ναι.
2: Ενώ, ας πούμε, χημεία μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσική μπορούσα να γράψω. Έγραφα. Έχω γράψει 18, έχω γράψει 19.
1: Μάλλον σε ενδιαφέρει πιο πολύ, γι' αυτό και όλα οι νευρώνες.
2: Δεν τα καταλαβαίνω, σου εξηγώ.
3: Τα μαθηματικά, πέρα από. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, πέρα από το κάθομαι και διαβάζω. Μπορείς να κάνεις να διαβάσεις ατελείωτες ώρες μαθηματικά. Μπορεί να έχεις μάθει θεωρία άπτεστα στα μαθηματικά και παρόλα αυτά να μην μπορέσεις να γράψεις.
2: Ναι.
3: Είναι και τρόπος σκέψης στα μαθηματικά, δεν είναι μόνο διάβασμα.
1: Και εγώ σαν εσένα είμαι. Πάντως ιστορία, αρχαία, εκεί.
2: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να πάω, ας πούμε, σε μια δέσμη που να είχε φυσική και χημεία, αλλά δεν γινόταν. Γιατί έπρεπε να γράψω μαθηματικά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι αμαρτία από το Θεό, θα μπορούσα να είμαι γιατρός αυτή τη στιγμή.
1: Δόκτωρ.
2: Ποτέ.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε οι ειδήσεις του. Α, συγγνώμη, δεν είναι ειδήσεις.
2: Όχι,
1: γενικός.
2: Όχι, μπερδεύτηκε. Δεν είναι.
3: Βρισκόμαστε
2: δεν
3: εδώ
2: είναι.
3: Στην Αθηνών Κορίνθου. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Κορδόνη.
3: Σε λίγο πάλι ξανά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατένα Καραβάδου, τα δικά σου νέα από το μέτωπο.
2: Τίποτα. Έχω μια. Ήθελα να συνεισφέρω στον κύριο Κορδόνη και να πω τι κίνηση ήταν αυτή πάλι στην είσοδο. Όχι.
1: Σήμερα.
2: Τώρα το πρωί.
1: Άντε ρε, τόσο πολύ.
2: Βέβαια. Αυτό, από πού έρχονται ρε Γιάννη αυτές οι νταλίκες που λες.
1: Αυτό είναι θέμα.
2: Που μπαίνουν, από πού μπαίνουν.
3: Έρχονται από, μπαίνουν από.
2: Στην εθνική εννοώ.
3: Στην εθνική.
1: Εξωγήινες νταλίκες είναι αυτές, παιδιά. Αυτές το πρωί πραγματικά.
2: Μία,
1: είναι...
2: δεν με είδε ρε εσύ.
3: Δεν σε είδε
2: ρε. Κανονικά. Μία τεράστια κίτρινη.
1: Είναι ψηλές. Πού να σε δουν. Ναι.
2: Πραγματικά είμαι και εγώ κοντή. Δεν βλέπουν.
1: Όχι κοντή. Όχι κοντή.
2: Θέλω να σου πω σε σχέση με το μεγαθύριο και υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα. Α πούμε το δικό σου, αποκλείεται να το χάσει κανένα. Εμένα το δικό μου χάνεται μέσα στον δρόμο.
1: Δεν το χάνουν.
2: Ρε παιδί μου, έχει
1: φωτάκια.
2: Επειδή έχει έναν όγκο. Από πού λοιπόν έρχονται αυτές οι συνταλίκες που προσπαθούν να μπουν μαζί με εμένα και όλους τους υπόλοιπους.
3: Από τις βιομηχανικές εκεί περιοχές, Λευσίνες, Ασπρόπυργους.
2: Το δρόμο, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει, λε. Κάπως το είχες πει αυτό.
3: Που μπαίνουν, λες, για να βγουν στην Εθνική Λαμία.
2: Ναι. Από την... Όχι από την Αττική όμως. Εγώ μπαίνω από την Αττική και κάνω αυτό. Οι άλλοι που κάνουν αυτό και μπαίνουμε μαζί. Εκεί παραλίγο να από με στουκάρει ένα σήμερα.
3: Από την Αττική έρχονται, αλλά από την άλλη μεριά.
1: Μάλιστα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά.
2: Ναι.
3: Έρχονται από.
1: Μπορούμε να το λήξουμε εδώ το θέμα.
2: Όχι, είναι σημαντικό. Με βοήθησε πάρα πολύ τώρα. Γιατί κατάλαβα ακριβώς τη διαδρομή.
1: Ωραία, να βάλουμε και λίγο στην παρέα μας τους ακροατές. Γεια σας, ακροατές.
2: Γεια σας, καλημέρα
1: εδώ,
2: σας.
1: Εκτός από εμάς. Τι είναι η Διεθνής ημέρα Εραλδικής, έτσι λέγεται.
2: Ναι, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης, γιατί αυτός είναι πολύ καλός.
1: Για να ακούσουμε. Όχι, μην κοιτάξεις.
2: Όχι, μην κοιτάξεις.
3: Πες μου πώς γράφεται.
2: Χωρίς να κοιτάξεις.
1: Εραλδικής.
3: Εραλδικής είναι μια παγκόσμια ημέρα. Είναι, συγγνώμη, μόνο μια διευκρίνηση.
1: Να σου πω εγώ ή ξέρεις.
3: Είναι κατά της Εραλδικής ή Εραλδικής.
1: Είναι της Εραλδικής.
3: Της Εραλδικής.
2: Δεν είναι κατά αυτή τη φορά.
3: Είναι προς τιμήν του Εράλδου και της Εράλδιας φιλοσοφίας που έχει προκύψει από όλο αυτό.
1: Πάει, κόβεσαι. Έλα του χρόνου πάλι.
2: Έλα, είναι σε σχέση με τα οικόσημα.
1: Μπράβο, είναι τα οικόσημα. Είναι για τα οικόσημα. Για να δούμε λοιπόν τι οικόσημο έχει η εκπομπή μας.
2: Κοίταξε, δεν έχουμε βγάλει, αλλά είχαμε.
1: Έχω μια ιδέα.
2: Για πες.
1: Εγώ λέω, επειδή νομίζω συμφωνούμε και οι τρεις αυτό.
3: Πυρόπιτα κουρού.
2: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω κάτι καλύτερο. Έχω τον γάιδαρο. Ο γάιδαρος είναι το αγαπημένο μας.
2: Γιατί τον κάνεις και βάλουμε... πολύ καλά.
1: Μπράβο. Ο γάιδαρος λοιπόν, αλλά όχι απλά ένας γάιδαρος. Πώς είναι το άλογο του κολοκοτρώνη που σηκώνεται. Να σηκώνεται.
3: Να σηκώνει το γάιδαρος.
1: Όχι, να σηκώνει τα δύο πόδια πίσω. Έτοιμος να χτυπήσει.
3: Αλλά κάνει.
2: Α, τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Ο γάιδαρος που σηκώνει τα δύο πόδια. Όχι. Που ήδη δεν τα σηκώνει ο γάιδαρος, δεν χτυπάει με τα πίσω πόδια.
2: Σαν καρατέκι το κάνει τώρα, ναι. Έτσι κάπως.
1: Όχι,
3: και,
1: ναι.
3: Δεν σηκώνει και τα δύο.
1: Χτυπάει και με τα δύο πόδια.
3: Χτυπάει με το πίσω πόδι.
1: Και τα δύο.
2: Δεν μου λες.
1: Και να χτυπάει με τα δύο πόδια.
2: Θα είναι έτσι με τα δύο πόδια τα πίσω πάνω.
1: Σηκωμένα.
2: Και θα ακούγεται και το ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά ή.
1: Τα οικόσημα δεν έχουν.
2: Εμείς το προχωρήσουμε. Γιατί δεν θα ήταν πολύ ωραίο εκείνη την ώρα που βλέπει κάποιος να ακούγεται εσύ να κάνει.
1: Λέμε το οικόσημο τώρα σοβαρά. Πάει να το διακομωδήσει. Λυπάμαι πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Συζητώ συγγνώμη για αυτή την κατάσταση τη εκπομπή τη πρωινή. Δρόμο 89,8. Επειδή μα ακούει και κόσμο. Χθε εκεί που είχα πάει όλοι σα ακούμε. Ο κόσμος σοβαρός.
2: Όχι,
1: δεν θα σου πω τίποτα. Είναι μυστικό, ναι, μου μπορεί να μην πω τίποτα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μέχρι τις 10 μαζί. Φύγαμε!
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Αυτή την ώρα καθυστερήσει στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, καθυστερήσει και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Λαμία.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, εκεί αυξημένες τις θερμές ώρες κυρίως της ημέρας, χωρίς πιθανότητα για βροχή σήμερα, θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι ο δρόμος 89,8, ότι είναι 7 και 8 και μόλις τώρα πήγε 7 και 9 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για κάποιο λόγο σήμερα, δεν ξέρω γιατί, που βρισκόμαστε
1: εσύ,
0: εδώ.
1: Εσύ επειδή βγήκες έξω και πήγες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εγώ πιστεύω η Αθηναϊκή Ριβιέρα
0: μου
1: τα
0: πάει,
1: κάνει όλα αυτά.
0: Μου πάει η Αθηναϊκή.
2: Πόσο αστείο είναι το Αθηναϊκή Ριβιέρα πραγματικά.
0: Γιατί είναι αστείο.
1: Είναι λίγο.
0: Εντάξει, απ' την άλλη βέβαια και εγώ.
2: Είναι αστείο.
0: Και εγώ το άκουγα.
2: Είναι αστείο. Γιατί είναι αστείο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Βέβαια. Να σας πω λίγο. Επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι για αυτά τα. Λοιπόν. Είναι καταπληκτική η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Καταπληκτική. Έτσι θέλω. Πες τα.
0: Μαγαζάρα αυτό που πήγα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Πιστεύω.
1: Μια στιγμή. Μαγαζάρα.
0: Μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, ρε παιδάκι. Αλλά δεν έχει σχέση με τη μαγαζάρα.
0: Λοιπόν, έχει σχέση με το ότι είσαι κάτω στην παραλιακή και έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Παραλιακή να το λέμε.
0: Θα γίνει μια. Ήταν παραλιακή. Πάει να γίνει.
1: Τι.
0: Ο καλύτερος παραλιακός δρόμος του κόσμου. Ο καλύτερος παραλιακός δρόμος του κόσμου.
2: Αχ,
0: και μάλιστα σαν προχθές ήταν όταν ψηφίστηκε επί σουφλιά αυτή η ιστορία για το ελληνικό.
1: 20
0: και...
1: χρόνια πριν.
0: Ναι. Όχι, παραπάνω νομίζω. Παραπάνω είναι. 90 κάτι ήταν.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, ναι, λέω.
1: Εντάξει, επειδή το άκουσα στις ειδήσεις και αυτό.
0: Όχι, δεν είναι παραπάνω. Γιατί τα 20 χρόνια δεν είναι τίποτα. Έτσι είναι 2000.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι πηγαίνεις κάτω στην παραλιακή που την έχουμε ζήσει δηλαδή σε όλες τις μορφές και πλέον. Καλά, δεν θα είναι σύντομα. Θα πάρει, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια.
2: Εντάξει, λίγο τον χρόνο του και εσύ. Ναι, ναι. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Σκέψου όμως ότι αν είχαμε μείνει σε αυτούς που αντιδρούσαν, που δεν θέλαν να γίνει τίποτα εκεί πέρα, τα γνωστά, όπως αντιδρούν πάντα σε οτιδήποτε καινούριο γίνεται, τα ίδια και τα ίδια.
2: Να μην είχαμε ξύστη τώρα.
0: Ναι,
2: την ντροπή. Πώς θα κοιτάξουμε στα αυτό, μάτια τους άλλους.
0: Να μην γίνει, να μην γίνει και τα πουλιά, Γιάννη, που επιμέναν κάτι και να γίνει παρκάκι εκεί πέρα.
2: Άκου
0: κρίμα.
2: Πάρκο
0: κρίμα,
2: τώρα.
0: Ρε φίλε.
2: Πάρκο τώρα.
0: Έτσι δεν θα γινόταν. Ούτε το Βοτανικό θα γινόταν. Ούτε το Κώστα Ναβαρίνο θα γινόταν. Τίποτα δεν γινόταν σε αυτή τη χώρα.
2: Έχεις δίκιο, φίλε. Πάλι καλά.
0: Έχω άδικο, ε.
2: Έχεις δίκιο. Πάλι καλά.
0: Θα ήμασταν ακόμη στην εποχή του 70. Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή ήταν μέσα σε εκείνο το χώρο.
0: Ποιο λες?
1: Εκεί που πήγες εσύ χθες είναι
0: όχι,
1: μέσα σε
0: όχι,
1: αυτό το χώρο.
2: Το είδε όμως. Πέρασε και άνοιξε η καρδιά του. Επειδή μου το
0: ανθρώπου. Απλώς περνάς, λέω, και βλέπεις όλη την παραλιακή πλέον να εξελίσσεται και να φτιάχνεται διαφορετική. Με πρόσβαση ελπίζουμε στις παραλίες που δεν υπήρχαν. Έτσι. Γιατί αυτό είναι να γελάει κανείς όταν βλέπει ότι υπάρχει μια παραλιακή που δεν υπάρχει πρόσβαση στις παραλίες. Εννοείται ότι είναι για γέλια.
2: Ενδεχομένως καλύτερα να μην υπάρχει πρόσβαση στις παραλίες, γιατί ήταν μια μεγάλη μελέτη που έβγαλε. Αχ, θα τον πω τον αρμόδιο φορέα. Που λέει ότι στο εκεί. Σε όλες αυτές τις παραλίες και το Σαρονικό πιάνει, γιατί υπάρχει 1,5 μέτρο.
1: Τι!
2: Πώς το πω τώρα πρωί-πρωί, είναι και 1,5 μέτρο.
0: Αβουζά.
2: Λιματολάσπη.
1: Λιματολάσπη.
0: Βγήκανε.
2: Λιματολάσπη. 1,5 μέτρο. Στον πάτο.
0: Ναι,
1: τι λες, ρε.
2: Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπάρχει κίνδυνος να κάνει έκρηξη αυτό το πράγμα.
1: Τι λες, ρε.
2: Και αν περάσει, ας πούμε, ένα καράβι, μπορεί να το πετάξει στον αέρα.
1: Τι λες, ρε.
2: Από τη λιματολά. Αλήθεια. Οπότε καλύτερα να μην έχει πρόσβαση ενδεχομένως στις παραλίες.
1: Από πού μέχρι πού?
2: Από την παραλία μέχρι μέσα από 1,5 χιλιόμετρο.
1: Σε ποιο σημείο? Σε όλη τη Ριβιέρα.
0: Ακούγεται, ακούγεται λιγάκι ράδιο Αρβίλα αυτό.
2: Ακούγεται ράδιο Αρβίλα,
0: ναι.
2: Λες.
0: Όχι,
2: κάτι
0: σε όλη ναι.
2: Βάλουμε ανθρώπους σοβαρούς τώρα, επιστήμονες.
0: Σε όλη ναι, αλλά σε όλη, να μου πεις σε κάποιο σημείο ναι.
1: Πού, πες ρε πού, ρε, να ξέρουμε.
2: Να το βρω λίγο για να μην λέω.
1: Βρες λίγο τι. Λοιπόν, ενώ εσύ ψάχνεις να βρεις.
0: Όχι, εγώ έχω να πω κάτι πριν να πεις εσύ, ότι βρέθηκε η αιτία της μυρωδιάς που είχαμε πριν από ένα διάστημα.
1: Α, πού κατέληξαν.
0: Από ένα καράβι, λέει, το οποίο έχανε.
1: Να το είχαμε αναφέρει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπαν όμως επίσημα αυτό, λέω. Το ανακοινώθηκε χθες.
1: Ρε, εσύ τους πήρε τρεις εβδομάδες όμως.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν απλό. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ενώ ψάχνει ο Γιάννης. Πάρε το χρόνο σου, Γιάννη.
2: Το έχω γιατί βρει, είναι... το έχω
1: βρει. Λέγε, λέγε, λέγε.
2: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Ο επικεφαλής είναι ο κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, χημικός, γεωλόγος, πανεπιστημιακός και πρόεδρος της εταιρείας εκεί. Και λέει λοιπόν ότι έχει σχηματιστεί 1,5 μέτρο λιματολάσπης στον Σαρονικό. Κίνδυνος έκρηξης, το επικίνδυνο μείγμα στο βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές.
0: Υπάρχει
2: μια αναλυτική μελέτη.
0: Έχει παραλίες.
1: Είναι, ρε παιδάκι. Να το πούμε, να ενημερώσουμε.
2: Στην ουσία είναι.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το πούμε αυτό επίσημα. Να ενημερώσουμε αν δεν υπάρχει κάποια.
2: Υψηλή
0: οδηγία.
2: Συγκέντρωση εντερόκοκων στις παραλίες της Αττικής.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Αυτό είναι ένα σχετικό, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για πες μας.
1: Εγώ πάλι στην Κοσμάρα μου θέλω να δώσω μια διπλή πρόσκληση για τη Λίλα, για την Παρασκευή.
0: Εκεί δεν έχει ετεροκόπημα.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι Τεχνόπολη.
0: Γιατί γελάς?
2: Κέντρο Αθήνα, καρακέντρο. Δεν είναι Αθηναϊκή Ριβιέρα, είναι Αθηναϊκό κέντρο.
1: Είναι Αθηναϊκό κέντρο, είναι καταπληκτική η Λίλα. Θα ανέβει πάνω στη σκηνή, θα κάνει σοβαρό χαμό την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου. Εσείς τώρα βεβαίως θα είστε εκεί, εάν κάνετε τι, αν πάρετε ένα τηλέφωνο στο 211-1891-898. Πρώτα θα παίξουμε letter game και μετά θα κερδίσετε.
0: Σε ποιο τηλέφωνο είπες?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 17. Και πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Το όνομά σας? Το όνομά σας?
6: Στέλλα.
4: Στέλλα, ωραία.
5: Γεια σου Στέλλα μας. Σε ακούω έτσι
6: ζωηρή.
5: Έχουμε ξαναπαίξει,
6: παιδιά. Έχουμε ξαναπαίξει.
5: Πες μου.
6: Με έχετε στείλει και βύση, με έχετε στείλει και για φαγητό. Τώρα στείλτε.
4: Έχεις πάει. Έχεις πάει, Στέλλα.
6: Ναι, έχω πάει.
4: Πέρασε ωραία στη Βύση.
6: Πάρα πολύ ωραία.
4: Και πού αλλού πήγες?
5: Και για φαγητό.
6: Είχα πάει και για φαγητό στην Πλάκα, στο μοναστηράκι.
4: Α, εμείς σε στείλαμε.
6: Εσείς με στείλατε.
4: Με ποιο πήγες?
6: Με το φίλο μου.
4: Ποιος είναι ο φίλος σου?
5: Ποιος είναι?
6: Ο Νίκος.
7: Μας είχαν πει για τη Στέλλα και τον Νίκο.
4: Στέλλα και ο Νίκος, ναι.
7: Ναι, το θυμάμαι.
6: Ναι. Είχαμε κάνει εντύπωση.
7: Είχατε κάνει.
4: Είστε ακόμα φίλοι?
6: Ναι, είμαστε ακόμα.
4: Θέλετε να ξαναπάτε μαζί δηλαδή τώρα?
6: Θα δούμε. Ή θα πάω με τον Νίκο ή θα πάω με την κόρη μου.
4: Okay. Λοιπόν, να παίξουμε. Έχω ωραίο γραμματάκι.
5: Ποιο? Γιατί τώρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, καθώς η παίκτρια Στέλλα είναι πάρα πολύ ψηλών απαιτήσεων.
4: Θα παίξουμε με το Χ.
6: Με το Χ, τέλεια.
7: Όχι με το Χ, να παίξουμε ένα επίρρημα καλύτερα.
5: Ναι. Ποια με το Χ να παίξουμε?
4: Ωραία, με τη...
5: Αυτή τη τραπεζική?
4: Σήμερα. Σήμερα. Είμαι ανεβασμένη ομάδα. Λοιπόν, πάμε με Χ και θα ξεκινήσουμε. Ζώο.
6: Χελιδόνι.
4: Όνομα.
6: Χρήστος.
4: Πράγμα.
6: Χαρταϊτός.
4: Φυτό.
6: Μαριά.
4: Φαγητό.
6: Τα πόδι.
4: Πόλι. Πόλι.
7: Εδώ κοντά λίγο, έξω από την Αθήνα.
6: Χαλκίδα.
4: Χώρα.
5: Πήγαινε στη Λατινική Αμερική, μπράβο.
4: Επάγγελμα.
5: Είναι γιατρός, ο οποίος ανοίγει...
6: Χειρουργός.
4: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
5: Ανοίγει το πάψι του.
4: Ανοίγει.
6: Εντάξει. Τώρα.
4: Περιμένουμε, εμείς εδώ είμαστε, έχουμε χρόνο.
6: Όχι, δεν είναι.
5: Στάσου, αποχή τραγουδιστής.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Χελμός.
4: Και τραγουδιστής, τραγουδίστρια, ηθοποιός.
5: Όχι, δεν μπορεί. Ηθοποιός Κατερίνα.
6: Δεν πειράζει.
4: Χριστοδουλόπουλος Μάκης.
5: Χρήστος
4: Χολίδης.
5: Δεν μου πήγε το μόνο.
7: Χάρη το διπλωμένο.
6: Κώστας Χάρη το διπλωμένο.
5: Εμένα μου ήρθε η Κατερίνα Χέλμη στο μυαλό.
7: Χρήσπα.
5: Η Χρήσπα.
4: Έχουμε πάρα πολλούς.
5: Πόρε, πώς το χάσαμε έτσι αυτό. Δεν πειράζει.
4: Την επόμενη φορά.
5: Την επόμενη.

0: Δρόμος 89,8 παιδιά, είναι 7:24 η ώρα και μετά το letter game. Γιατί γελάει ασταμάτητα σου. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη που έχουμε ένα γελαστό κορίτσι. Τι θα ήθελες να είναι. Μέσα στα μούτρα. Γιατί να γελάει.
1: Αφού είμαστε ατμόσφαιρα έτσι.
2: Τις είπες και εσύ για τον καλύτερο παραλιακό δρόμο στον κόσμο. Είναι να μην γελάει τώρα η γυναίκα.
0: Όχι ρε, άκουρε τον Γιάννη που τίποτα δεν του αρέσει ρε. Τίποτα δεν του αρέσει το άλλο.
2: Άμα ακούει εμένα μπορεί να της κοπεί το γέλιο. Δεν θέλω να της κοπεί το γέλιο.
1: Σας απολαμβάνω πραγματικά.
2: Εντερό.
1: Όχι.
2: Πώς το πω.
1: Λίμο.
0: Λιμοκτώνο έντερο μικηδίαση.
2: Λιματολάσπινε κάτω. Εντεροκτόνο. Τα εντερόκοκο.
1: Εντερόκοκο, μπράβο.
2: Εντερόκοκο. Υψηλή συγκέντρωση εντερόκοκο.
1: Αυτό είναι. Πάει το τεράκι
2: σου, Χρήστο μου, τίποτα να πάει το τεράκι σου να τρέχουμε μετά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρόσεχε εκεί πέρα.
1: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι κάτι. Αχ, τώρα δεν ξέρω, θα ακουστεί πολύ βλακεία, αλλά δεν είναι τόσο πολύ.
2: Καμία ερώτηση δεν είναι βλακεία.
1: Αυτό υπάρχει εκεί γιατί έχει έρθει από εμάς ή εκεί δημιουργείται και μπορεί να το πάθουμε εμείς, καταλάβατε τι θέλω να πω.
2: Ο εντερόκοκος λες.
1: Ναι.
2: Εκεί δημιουργείται, είναι αποτέλεσμα της μόλυνσης.
0: Περιβάλλον, μάλιστα, περιβάλλον.
2: Ας πούμε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις παραλίες, όταν πάνε να βγάλουν οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν θα πάρει γαλάζια σημαία, δεν θα πάρει. Αυτό που μετράνε είναι αυτά τα. Δηλαδή δεν κοιτάνε. Εμείς μπορεί να μας αρέσει αν έχει ωραία αμμουδιά έξω.
1: Αυτοί κοιτάνε όμως.
2: Αυτοί κοιτάνε αν έχει βακτήρια μέσα που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση και κάποιες τέτοιες στον άνθρωπο.
0: Κοιτάνε,
2: άρα
0: φαίνεται,
2: αυτά ναι. Μετράνε. Κολοβακτηρίδια που λένε, εντερόκοκους λοιπόν. Και τέτοια πράγματα. Το αυτό του νοιάζει μόνο.
1: Το εντερόκοκο είναι κολοβακτηρίδιο.
2: Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή εσύ μπορεί να βλέπεις μια παραλία χάλια. Να μην σ' αρέσει όπως είναι, αλλά είναι πεντακάθαρη από αυτή την άποψη. Αυτό
0: δηλαδή
2: μετράνε.
0: Να έχει αυτά που βλέπουμε πάνω, ξέρεις, που δημιουργούνται πολλές φορές από το ίδιο το κύμα.
2: Ναι, και αυτό να μην είναι ευρωαίσθητο.
0: Δηλαδή είναι βρώμικη θάλασσα. Ναι. Δεν είναι βρώμικη. Ή να βλέπεις μια καθαρή θάλασσα και να έχει
1: και πώς καταλαβαίνουμε ποια είναι η καθαρή θάλασσα. Εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες.
0: Παίρνεις ένα ποτηράκι, πίνεις, κάθεσαι.
2: Περιμένεις ένα ρεσταουράκι.
0: Και άμα δεν πας τουαλέτα.
2: Μπαίνεις, βουτάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πολύ πιο απλός τρόπος να καταλάβεις ότι η θάλασσα είναι, πώς το λένε, καθαρή.
2: Για πες.
1: Η αχινή.
0: Α, εντάξει, η αχινή.
1: Αν έχει αχινό στη θάλασσα, είναι καθαρή θάλασσα.
2: Ναι, για να διαπιστώσεις αν έχει αχινό, πρέπει να βουτήξεις.
1: Ναι. Όχι ρε, από πάνω φαίνεται ρε.
0: Πώς καταλαβαίνεις αν έχει αχινό χωρίς να τον δεις?
2: Τον πατάς.
0: Μπράβο. Και έτσι σίγουρα.
1: Και τι είναι αυτό? Δραματικό.
0: Δραματικό. Γαλάνε διακοπές. Καλύτερα να είναι βρώμικη. Καλύτερα να
1: είναι
0: εντερόκοκος.
1: Δραματικό, δραματικό. Παναγία μου, έχω παρατήσει. Αλλά όμως.
0: Παναγία μου, τι παθαίνει. Τι παθαίνει, ρε φίλε, μπορεί να μου πεις.
1: Κοίταξε, έχω δύο κρεσέντο. Το ένα είναι το καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό!
1: Και το άλλο είναι το δραματικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πέστε το δραματικό όμως.
0: Δραματικό!
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Σήμερα όμως είναι στο πρώτο. Είμαι στο καταπληκτικό. Γιατί είναι μια ημέρα καταπληκτική για όλους μας. Γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, το έχετε ακούσει όλοι πάρα πολύ σωστά. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμη ταξίδι 5 μέρες στην αιώνια πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη για δύο άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου με 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ένα SMS πρέπει να στείλετε για να μπείτε στην κλήρωση στο 54301. Θα γράψετε δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η Παρασκευή θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου εδώ.
1: Ποια θα γίνει?
2: Πώς?
1: Τι είπες, ότι θα γίνει?
2: Η κλήρωση.
1: Α.
2: Τι είπα, δεν είπα.
1: Η Παρασκευή.
2: Η Παρασκευή.
1: Που μπορούμε να την κάνουμε και Παρασκευή την κλήρωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
13: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 37 και δεν ξέρω αν είδατε το φοβερό αυτό βίντεο με ένα ποδοσφαιρικό αγώνα,
1: ναι.
0: Που βρέχει στο μισό γήπεδο.
2: Το είδα, ναι, φανταστικό είναι.
0: Και στο άλλο μισό έχει χιλιακάδα.
2: Στην Αγγλία.
1: Καταπληκτικό. Ναι, ναι,
0: ναι. Στο μισό είναι τρομερό, ακριβώς στο μισό βρέχει καταρρακτοδός. Και στο άλλο μισό έχει για καταλάβει.
1: Φεύγει,
0: φεύγει η ομάδα, μου. Επιτίθεται και φεύγει ο παίχτης Μούσκεμα και πηγαίνει μετά.
1: Στη στεγνώνει.
0: Καταπληκτικό.
1: Και όχι, ρε, εσύ, δεν το λέμε
0: είναι,
1: έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Πώς το λέει, πες το. Πες το.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό. Το σωστό.
0: Λοιπόν, παρακαλούμε.
1: Εγώ που κρατάω το μικρόφωνο έτσι, γιατί που, έχει πέσει.
0: Ναι, πραγματικά. το κρατάει με το αριστερό χέρι, γιατί
1: το
0: έχει
1: δεξί
0: φύγει.
1: Είναι, ρε φίλε.
0: Έχει δίκιο.
2: Όπως το κοιτάει, χρήσιμο είναι το αριστερό.
0: Μπράβο.
1: Ισχύει.
0: Να, ναι. Βγάζει άκρη εδώ πέρα. Χειροτερεύει η κατάστασή μας και είναι ακόμα Ιούνιο.
1: Λοιπόν, εξηγήστε μας εσείς που δεν εγκρίνετε. Θέμης. Είναι ο άνθρωπος.
0: Μπορεί να το κουνάσουμε στο μικρόφωνο.
1: Δεν γίνεται, αγάπη. Ναι,
0: δηλαδή,
1: μου, δεν
0: Δημήτρη, μια και το κοιτάς, μπορείς να κάνεις κάτι. Όχι.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή. Όχι, λες, έτσι θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Με ντουμ ντουμ. Καταπληκτικό. Και δραματικό. Μαζί. Θα έλεγα και τα δύο.
1: Περίμενε. Όπα, όχι. Α, βρήκα.
0: Μην το πειράξεις ξανά.
1: Δεν
0: ωραία,
1: το πειράζω.
0: Πάμε, πάμε. Λέγε τώρα.
1: Θα κάνω λίγο έτσι.
2: Ναι, ναι. Γύρε λίγο.
0: Γύρε. Okay.
1: Λοιπόν,
2: παιδιά, συγγνώμη, έγινε φανταστικό σκηνικό χθες.
1: Τι έγινε.
2: Το μικρόφωνο είναι σε μια παιδική γιορτή.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν τα παιδάκια και λένε το πείμα. Και είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι αρκετά ψηλό και το μικρόφωνο είναι πιο κάτω. Και πάει η κυρία του προς τα εκεί και τι περιμένεις να κάνει, να πάρει το μικρόφωνο, το σηκώσει. Πιάνει και το κεφάλι.
0: Έλα ρε,
2: εντάξει. Το κεφάλι.
0: Και το σκύβει.
2: Και το σκύβει προς τα κάτω.
1: Ρε, το έχω δει και εγώ.
2: Λύθηκα στα γέλια, δεν μπορούσα να σταθώ.
0: Δεν έγινε αλήθεια αυτό.
2: Αλήθεια είναι, χθες σου λέω.
0: Παρουσία σου.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Παιδί μου, το έχω δει να το κάνουν δάσκαλοι.
0: Έλα, α, ήθιστε.
2: Δεν ξέρω
0: έτσι τι θα
2: κάνει.
0: Να πούμε.
1: Αλλά ξέρεις τι,
2: του πιάνει το κεφάλι, του πιάνει το κεφάλι και το σπρώχνει προς τα κάτω.
0: Είναι σαν τη Βέργα που λέγαμε παλιά. Δηλαδή, τώρα κάνουν αυτό με σκύβουν το κεφάλι.
1: Όχι,
0: τι εννοείται.
2: Ήταν φανταστικό.
1: Απλά
2: φανταστικό.
1: Νομίζω ότι έχουν μια ανασφάλεια οι δάσκαλοι με τα μηχανήματα. Μην μπες στο μικρόφωνο, μην γίνει τέτοιο και σου λέει.
0: Καλά, δίκιο έχουν.
1: Τι γιατί είναι πιο εύκολο.
0: Είδαμε τι έγινε με σένα εδώ.
1: Ναι.
0: Κάτσε να πάω στην Κατερίνα να τη έλεγα. Κατερίνα, να
1: μα εγώ ήδη έχω πάρει θέση. Δες με τώρα.
0: Λέγε.
1: Έχω ξαπλώσει με έναν τρόπο.
0: Θέμη, έλα.
1: Θέμη, άκου να δεις τώρα τι ωραία πράγματα θα σου πούμε σε σχέση με αυτό που μας λες. Είμαι με την κοπέλα, μου λέει ο Θέμης.
0: Έλα, χασμουρήθηκε ο άλλος.
1: Έξι μήνες.
0: Λέγε, δεν βαρέθηκε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν χασμουρήθηκε.
2: Χασμουρήθηκε, αλλά δεν φταίει ο Θέμης.
0: Α, δεν είναι ο Θέμης. Γιατί νόμιζα ότι βαρέθηκε ή δεν
1: φταίει.
0: Πάμε να δούμε. Να πάλι το βαρέθηκε.
1: Είμαι με την κοπέλα μου 6 μήνες και υπάρχει κάτι που μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έχω γνωρίσει την οικογένειά της, αλλά ακόμα δεν έχω γνωρίσει.

0: θεωρήσει κανέναν από τους φίλους της. Όποτε της λέω να βγούμε όλοι μαζί, το αποφεύγει. Το θεωρείτε φυσιολογικό ή θα έπρεπε να με προβληματίζει κάτι τέτοιο?
1: Ας μου ρίξει και εγώ τώρα.
2: Πέντε λεπτά κοιμάμαι. Πείτε τα λίγο.
3: Θέμη, με λίγα λόγια, θα έπρεπε να σε προβληματίζει.
2: Συμφωνούμε.
3: Ναι.
2: Και πάμε παρακάτω.
0: Ξέρετε, Θέμη, ειλικρινά, δεν χρειάζεται να με το πει.
3: Να αφού και από μόνο είσαι προβληματιστή ούτω ή άλλω.
2: Να το προβληματίσει.
0: Να σου πω κάτι. Είναι σωστό που είσαι προβληματισμένο.
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω.
2: Να προβληματιστεί.
0: Έτσι. Να προβληματιστεί.
2: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Όχι,
2: είμαστε πολύ καλά.
0: Α δώσουμε μία. Τίποτα. Μια συμβουλή. Από σένα, το σοφό γέροντα. Τον ευπατρίδη από τα Ιωάννινα.
2: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία από εδώ και πέρα αυτός ο προβληματισμός να οδηγήσει σε κάτι επικοδομητικό.
0: Α, ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θέμης. Μπορεί, αφού έχει γνωρίσει την οικογένεια, να πάει στη μαμά της κοπέλας και να προβληματιστούν μαζί για το γεγονός ότι η κοπέλα δεν έχει γνωρίσει στο Θέμη τους φίλους.
2: Θα μπλέξουν. Αρχίζει ένα ντόμινο μετά εξελίξεων. Το ένα φαίνεται άλλο.
0: Το πιστεύεις?
2: Ναι, άστο καλύτερα.
0: Θέμη, μην κάνεις τίποτα άρα.
2: Έτσι,
0: εμείς
2: τίποτα.
0: Νομίζουμε.
3: Άραξε, Θέμη. Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε. Τώρα ευθύς αμέσως με ένα 2, υπέροχο 11, δώρο.
2: Ακριβώς.
3: Σετ καλλιτικών. Πλήρες σετ καλλιτικών. Υπερπλήρες σετ καλλιτικών.
2: Τα έχει δοκιμάσει ο Γιάννης. Είναι πολύ καλά. Τα βάζει και έχει αλλάξει. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8.
0: Το σετ καλλιτικών.
2: Λάμπης, Γιάννη.

0: Check, one, two. Ready? Ready!
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: 8 παρα 14, δρόμος 89,8. Και ακούσατε για την τραγωδία, παιδιά, στο Instagram που έγινε.
4: Δηλαδή πια?
3: Έχει ένα χαμός με αυτό. Γιατί, γιατί χιλιάδες χρήστες έβαλαν καλοκαιρινή φωτογραφία. Κάπως ακούγομαι.
4: Κι εγώ κάπως ακούγομαι.
3: Ναι.
5: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Χάρχαρος ακούγεσαι.
3: Χιλιάδες βάλανε μια καλοκαιρινή φωτογραφία.
4: Ναι.
3: Και έπιασε βροχή. Και ξαφνικά έπρεπε να την αποσύρουν.
5: Καλό.
3: Βατράχι, βατράχι, ωραίο. Ναι. Καλημέρα σας, τη διατραγουδίστρια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή σας ημέρα.
3: Βάλατε εσείς καλοκαιρινή φωτογραφία στο Instagram?
6: Δεν έχω Instagram.
5: Κάντε και ξαναπάρτε μας.
3: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
4: Μπορεί να τρελαθώ αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
3: Γιατί
4: χαίρεσαι? Δεν ξέρω άνθρωπο που να μην έχει Instagram.
3: Καλά, εντάξει.
5: Υπερβολή.
3: Η μάνα μου δεν έχει.
5: Ούτε η δικιά μου.
3: Ο πατέρας μου δεν έχει.
5: Ο δικός μου έχει.
3: Έχει Instagram.
5: Έλα, δεν είναι ο Θεός.
3: Μπράβο, εμένα Facebook.
4: Δηλαδή μέχρι και η μαμά μου είχε.
6: Μέχρι εκεί.
3: Ναι, Facebook.
4: Ναι, αυτό λέει Facebook μέχρι εκεί.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι μπορεί.
4: Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να είστε ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Μόνο και μόνο που δεν έχετε Instagram.
3: Γιατί
5: τόσο πολύ?
3: Τόσο πολύ.
4: Ναι.
3: Γιατί, τι
5: γιατί
3: το Instagram βγάζει την καλή πλευρά εξάλλου. Όλοι βγάζουν τα καλά τους.
4: Έχω,
3: στο Facebook είναι πιο τοξικό.
4: Έχω θέματα με τα social media πάρα πολύ μεγάλα.
3: Γιατί τα χρησιμοποιείς?
4: Δηλαδή
3: όμως,
4: αν δεν έκανα τη δουλειά που έκανα και δεν υπήρχαν, ας πούμε, και εμπορικοί λόγοι για αυτό.
3: Αλήθεια?
4: Δεν θα είχα.
3: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Εγώ
3: τα διασκεδάζω πάρα πολύ τα social.
4: Εμένα όχι.
3: Ναι, επειδή δεν τα χρησιμοποιώ εμπορικά γι' αυτό.
4: Με καταπιέζουν πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν. Με αγχώνουν πάρα πολύ.
3: Άντε.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Έχουν πλάκα πάντως. Έχει χαβαλέ το σκηνικό. Αρκεί να μην εξαρτάσαι από αυτά.
4: Νομίζω ότι έχει πιο πολύ τρόμο παρά χαβαλέ. Σε μένα, για μένα τώρα λέω έτσι.
3: Εντάξει. Λοιπόν.
4: Το όνομά σου ποιο είναι?
3: Δεν μας το πες.
6: Είμαι η Δέσποινα.
4: Γεια σου, Δέσποινα.
3: Δέσποινα, με τι ασχολείσαι?
6: Τραπεζικός υπάλληλος.
3: Μάλιστα, ωραία. Έχετε κάτι άλλο να συνεχίσουμε?
4: Εγώ
3: πάμε.
4: Εντάξει,
5: ένα δάνειο
4: είναι,
5: θέλω να δίνει η ώρα, νομίζω τώρα. Το σκέφτηκα. Θα μιλήσω μετά.
3: Είσαι στα δάνεια, Δέσποινα?
6: Ακριβώς.
3: Δίνονται δάνεια τώρα? Πιο εύκολα?
6: Ναι.
3: Πιο εύκολα,
6: Βέβαια.
3: Γιατί ακούω πάλι γραφειοκρατία πολύ έχει και αξιολογήσεις και αυτά.
5: Έχει θεωρητικά.
6: Τώρα είναι και τα προγράμματα τα καινούρια, το σπίτι μου 2 και...
3: Θυμάσαι κάποτε τι γινόταν με τα δάνεια?
5: Εννοείται,
6: ναι.
3: Πάρε δάνεια, διαφημίζαν τα δάνεια. Δάνεια για
5: διακοπές.
3: Ναι, βέβαια.
4: Πότε ήταν αυτό?
3: Ήταν
5: 90.
3: Όχι, πιο μετά. Και πιο μετά.
4: Νομίζω
3: και
4: πρέπει 2008, να
3: 99 και 2000,
5: ναι, εκεί.
3: Εκείνα τα χρόνια.
6: Εκεί γύρω στο 2002, ναι, 2005. Ναι, ναι.
4: Χαμός, και μετά είδαμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Δέσποινα.
3: Έτοιμη, και πάμε.
6: Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν. Ας μην το φωνάξουμε το τελευταίο για τα δάνεια. Πες μας, Δέσποινα.
1: Είναι η επιλογή.
0: Μπράβο. Είναι η επιλογή. Πάρα πολύ σωστά.
2: Ζαρτό.
0: Ένα σετ πλήρες. Μιλάμε τώρα, το ευχαριστηθεί.
2: Δυνατό.
0: Πάρα.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 52 και θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα.
1: Ναι, ό,τι θέλεις.
0: Εάν είχες ένα θαυμαστή, μεγάλο θαυμαστή.
2: Κρυφό.
0: Φανερό. Δηλαδή και σου λέγε πόσο σε θαυμάζει, πόσο αγαπά. Είπα, έχει σίγουρα τέτοιους ανθρώπους. Σε αρέσει, φαντάζομαι, δεν είναι.
1: Ωραίο,
0: να έχεις θαυμαστή. Πολύ ωραίο.
1: Είναι αυτό, να λέω. Ναι. Ωραία λόγια.
0: Ωραία. Έχεις λοιπόν ένα θαυμαστή που ξαφνικά μετά τα ωραία λόγια σε επισκέπτεται κιόλας. Δηλαδή έρχεται κοντά σου, έρχεται κάτω το ραδιόφωνο. Εδώ πέρα.
2: Στόκερ λέγεται αυτό.
1: Στόκερ δηλαδή. Ναι.
2: Ταρανδάκι.
0: Σου λέει πόσο σε θαυμάζει και τα λοιπά. Ναι. Άρχισε να ενοχλείσαι. Ξαφνικά τον βλέπεις αυτόν στο δωμάτιό σου.
1: Τι?
0: Την ώρα που ξυπνάς τον βλέπεις μέσα.
1: Τι λες, ρε?
0: Ο οποίος δεν έχει κακές προθέσεις όμως.
1: Έχει μπει μέσα στο σπίτι μου.
0: Είναι μέσα στο σπίτι
1: σου. Έχει μπει στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου.
0: Στο δωμάτιό σου. Και τι, γιατί μπήκε μέσα?
1: Γιατί μπήκε?
0: Για να σου φιλήσει τις πατούσες. Ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Καλή φάση.
0: Μπαίνει μέσα για να σου φιλήσει. Θα σε ενοχλήσει? Λέγε, ρε. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ώρα είναι το πρωί? Δεν ξέρω αν είμαι εδώ.
0: Το άκουσε,
1: αν
0: τι έγινε,
1: ακούω,
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Το άκουσε, τι έγινε.
2: Το διάβασα, είναι η αλήθεια.
0: Άκου τι, πως μπήκε μέσα, Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, στη δικιά μου εκδοχή, που διάβασα, δεν μπήκε να φιλήσει την πατούσα.
0: Να ρουφήξει.
2: Μπράβο.
0: Να ρουφήξει.
2: Αλλά μου αρέσει που ήθελες να το παρουσιάσεις λίγο πιο. Λες, εντάξει.
1: Τι να ρουφήξει?
0: Τα δάχτυλα των ποδιών της.
1: Τι λες, ρε?
0: Ναι, ναι, ο 28χρονος Κρίστιαν Σολόριο στην Καλιφόρνια μπήκε μέσα στο σπίτι μιας γυναίκας που γνώρισε στη δουλειά. Και επειδή τη θαύμαζε τόσο πολύ, μπήκε στο σπίτι της για να της ρουφήξει τις πατούσες. Τον πιάσαμε.
2: Εντάξει, είναι μια ένδειξη θαυμασμού.
0: Είναι μια ένδειξη θαυμασμού. Επειδή μιλάμε, είναι.
1: Είναι μια ένδειξη. Είναι μια
0: επικίνδυνα.
1: Ένδειξη.
0: Επικίνδυνα.
1: Είναι μια ένδειξη θαυμασμού. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν πάρα πολύ τις πατούσες.
0: Βέβαια.
2: Οι γνωστοί πατουσάκηδες.
1: Γενικά, γενικά. Υπάρχει ένα κίνημα, θα έλεγε κανένας.
0: Πατουσάκηδων, ναι, ναι.
1: Εγώ, αν μου συνέβαινε αυτό, αν είχα αποφύγει την καρδιακή προσβολή,
0: ναι, ναι,
1: που είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Θα το συγχωρούσες?
1: Θα.
2: Εξαρτάται.
1: Πιστεύω. Θα πηδούσα από το μπαλκόνι. Θα πηδούσα. Δηλαδή, μάλλον, αν τα παιδιά δεν ήταν στο σπίτι, θα πηδούσα από το μπαλκόνι. Αν τα παιδιά ήταν στο σπίτι, θα άρχισα να τσιρίζω ταυτόχρονα το panic button και να γίνει εκεί πέρα, κατάλαβε.
0: Εντάξει, γελάμε τώρα. Είναι σοκ, έτσι, να δει τον άλλον ξαφνικά και να μην έχει απαιτητικέ διαθέσει. Να θέλει μόνο αυτό.
1: Μόνο να ρουφήξει, ναι, μια, ναι, πατουσία.
2: Μια πατούσα να ρουφήξουμε. Αφήστε μα και να φύγουμε.
0: Αναγία μου, τι ζούμε. Λοιπόν, πρέπει να σα πω, παιδιά, ότι έχω φοβερά νέα και όπως θα λέγει η Κατερίνα, καταπληκτικά! Γιατί το η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ρε εσύ, Χρήστο, πραγματικά τα λες καταπληκτικά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καταπληκτικά! Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου θα γίνει αυτή η υπερσυναυλία που έχει ετοιμάσει για σας η Λίλα. Όταν την είχαμε βγάλει τηλεφωνικά εδώ πέρα, μας είχε πει 8 ξεκινάνε και άλλοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή και μετά ανεβαίνει αυτή η
0: σκηνή. Χασμουρίστηκε.
1: Το καταλαβαίνεις ότι ακούγεται το χασμουριέσαι. Το καταλαβαίνεις ότι ακούγεται το χασμουριέσαι.
0: Είναι απίστευτο ότι κάθε φορά που μιλάει κάτι είναι χασμουριέσαι. Ρε φίλε, είναι ξεφτύλα αυτό.
2: Ρε αφήστε με, ρε.
0: Δεν έχεις μπουργέσαι.
1: Θα με αναγκάσεις να σου δείξω την πατούσα μου.
0: Περίμενε λίγο να δω. Λέγε, έλα.
1: Τώρα όμως ξύπνησε με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς λοιπόν που θέλετε να πάτε, προλαβαίνετε τελευταία στιγμή να έχετε τις διπλές προσκλήσεις έτσι μαζί. Αλήθεια, σκοτώ να φύγω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τίποτα, ρε.
0: Μπορείς να μην βήχεις, να μην χασμουργέσαι λίγο να σε.
2: Μπορείς να μην τον ακούς. Ναι, ψέματα, το καταλαβαίνεις.
1: Μα σε ακούω να χασμουργέσαι. Μα σε ακούω να χασμουργέσαι.
0: Μα δεν ξεκίνησε καλά από το πρωί. Τα βάλε με το ελληνικό. Είδε τον ήλιο. Ρεβιέρα. Έλα, πάμε.
1: 54-301 είναι το νούμερο στο οποίο θα στείλετε τα μηνύματά σας. Θα γράψετε δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Λίλα και καλή διασκέδαση.
2: Και εμείς τι άλλο να κάνουμε. Έχουμε κάνει τα πάντα για εσάς. Θα στείλουμε και το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από 16 Ιουνίου, με το που κλείσουν τα σχολεία δηλαδή, μέχρι 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος είναι το απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών,
0: ναι,
2: και άνω. Δραστηριότητες, αθλητικές, παιχνίδια, τελείωτη διασκέδαση, Κάθε Παρασκευή, λοιπόν,
1: ναι,
2: ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διαρκείας 2 εβδομάδων στον Παντελήλιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράψτε δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ένα SMS, όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.
1: Μπράβο σου, Γιάννη, είσαι όμως καταπληκτικός.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
14: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
15: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
14: Μία νύχτα.
15: Χιλιάδες φωνές.
14: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
15: Μην το χάσεις.
14: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
16: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
17: Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
17: Ο Γιάννης.
16: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
16: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
17: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
16: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή?
16: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
17: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
16: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
17: Μόνο
16: στο δρόμο
2: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, 89,8, 8 και 3.
2: Βγήκανε οι πιο
1: ασφαλείς. Και σε 8 δευτερόλεπτα θα πάει 8 και 4. Και
2: μπράβο.
1: Βγήκαν οι πιο ασφαλείς.
2: Χώρες στον κόσμο.
1: Οι πιο ασφαλείς.
2: Ναι.
1: Φιλανδία, πρώτη.
2: Φιλανδία, λες πρώτη, εσύ Γιάννη.
1: Νορβηγία, Φιλανδία, κάποια από αυτές. Ή Δανία.
3: Ασφαλείς.
2: Ασφαλής.
1: Ναι, ναι. Ασφαλής σε θέματα εγκληματικότητας, φαντάζομαι. Αυτό
3: Ελβετία, εννοείς. Θα πω εγώ.
2: Το νούμερο ένα.
1: Ναι. Σε ακούμε.
2: Όχι. Φιλανδία.
1: Φιλανδία είναι Νορβηγία.
2: Φιλανδία είναι στο νούμερο 9.
1: Νούμερο 9.
3: 9 η Φιλανδία.
2: Ναι, ναι, ναι. Τρομερό, τρομερό.
1: Να πούμε Ιράκ.
2: Η Ελβετία, η Ελβετία, η Ελβετία που είπατε, νούμερο 3.
3: Απ, ρούφα.
1: Ρούφα. Ρε δεν τρέπεσαι,
2: ρε παιδιά.
3: Ο άλλος ρουφάκι τις πατούσες μες στο τέτοιο, εγώ θα πω.
1: Σοβαρά, ρε μας ακούει κόσμος, δεν μπορεί.
2: Άκουσε λίγο, δεν τις ρουφούσε πραγματικά τις δικές μου ότι πατούσες.
3: Όχι τις δικές σου.
2: Α, τις αλληνείς πατούσες.
1: Μη φαντασιώνεις τις δικές σου.
3: Τις αλληνείς.
1: Λέγε.
2: Λοιπόν, άλλες δύο θέλω οπωσδήποτε.
1: Ωραία, είπαμε Νορβηγία.
2: Α, Νορβηγία δεν υπάρχει μέσα.
1: Δεν υπάρχει.
3: Λουξεμβούργο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Όχι Μάλτα.
3: Κουρασάο.
2: Κουρασάο, δεν υπάρχει.
1: Είναι στην Ευρώπη.
2: Είναι κάποιες είναι στην Ευρώπη.
1: Η πρώτη, είναι στην Ευρώπη.
2: Η πρώτη τη λες, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Α, τη λες στην Ευρώπη. Μπορεί και να μην την πεις όμως.
3: Τη λες στην Ευρώπη.
1: Είναι στα όρια.
2: Ευρώπη, ας πούμε.
1: Ας πούμε, Ευρώπη.
3: Τι εννοεί, ας πούμε.
1: Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ρωσία.
2: Όχι.
3: Η πιο ασφαλής. Μιλάμε για χώρα που είναι και δεν είναι.
1: Ακούσατε το ανέκδοτο της ημέρας. Άλλο. Λέει, τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Όχι, στην Ευρώπη είναι.
1: Ναι, ασφαλής εννοείς.
3: Λιχτενστάιν.
2: Η δεύτερη δεν είναι καθόλου στην Ευρώπη. Η πρώτη είναι στην Ευρώπη.
3: Η δεύτερη είναι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία.
2: Είναι η Νέα Ζηλανδία,
3: Νέα Ζηλανδία, ναι.
2: Μπράβο σου.
3: Ευχαριστώ, αφού είναι εκτός Ευρώπης.
2: Μπράβο σου, μπράβο σου.
3: Η πρώτη να είναι το.
1: Ποια μπορεί να είναι. Για πες μας τέλος πάντων.
2: Πιο ασφαλής. Η πρώτη είναι η Ισλανδία.
1: Και τι είναι, η Ευρώπη είναι.
3: Δεν ψήνεσαι να την έχουμε.
2: Όχι,
3: Ευρώπη.
2: Την
3: έχεις λίγο.
1: Τι άλλο θα ακούσω, θέ μου.
3: Σε ξενερώνει η Ισλανδία για Ευρώπη.
2: Ήθελα να σας βοηθήσω, ας πούμε.
1: Δεν σου είπα εγώ βόρεια, δεν σου είπα εκείνες οι χώρες. Γιατί δεν είπες εκεί κοντά είναι. Αφού σου είπα.
3: Σιγά μου το δώσεις στο πιάτο.
2: Συγγνώμη, είπες Νορβηγία και Φιλανδία.
1: Φιλανδία από πάνω είναι.
2: Sorry, δεν είπες Ισλανδία. Δεν είπες Ισλανδία.
1: Σου είπα είναι εκεί κοντά
2: όμως. Φιλανδία.
1: Αλλά εντάξει. Άλλη φορά δεν σε βοηθάω όταν στα δίνω και σου κάνω πάση και δεν τα βρίσκεις.
2: Το νούμερο 10 είναι η Ιαπωνία.
3: Japan.
2: Το 9 είπαμε είναι η Φινλανδία. Το 8 είναι η Σιγκαπούρη.
3: Okay. Ναι, τώρα τι να γίνει.
1: Καλά, Σιγκαπούρη απογορεύονται, έχει τους πιο αυστηρούς νόμους.
2: Όντως. Mm-hmm. Να πούμε καμιά φορά για τους νόμους Σιγκαπούρη.
1: Έχουμε πει το βασικότερο για την τσίχλα. Έτσι.
2: Όταν
1: πετάς τσίχλες κάτω, φυλακίζεσαι. Okay.
2: Στο 7 είναι η Πορτογαλία, στο 6 είναι η Αυστρία, στο 5 είναι έκπληξη, πάρα πολύ μεγάλη για μένα, αλλά την αγαπώ. Ιρλανδία, mm-hmm. την είχατε έτσι, τόσο ψηλά.
1: Ναι, εγώ την είχα.
3: Εγώ όχι.
2: Mm-hmm. 4 Σλοβενία, 3 Ελβετία, 2 Νέα Ζηλανδία και 1 η Ισλανδία.
1: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει κάποια υποκατηγορία, γιατί οι χώρες είναι πολύ γενικό, να μιλήσει για ασφαλέστερες περιοχές. Για να πάρουμε την πρώτη θέση με την
1: Πλατεία Ομονίας.
2: Η
1: Πλατεία Ομονίας.
3: Ε?
1: Πλατεία Ομονίας. Πλατεία Ομονίας θα βάζω εγώ. Δυνατή.
3: Πιο ασφαλές, πιο ναι. ασφαλές ναι. να βουτήξεις στο συντριβάνι της Πλατείας Ομονίας παρά στην παραλία.
1: Μπορεί.
3: Πιο ασφαλές.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
3: Βουτιάζω στο συντριβάνι.
1: Άμα βουτήξεις, γιατί έχει βάθος.
2: Βουτάνε στη φωντάρα την τρέβη, κάτι τέτοια βλέπουν.
1: Εδώ έχει πρόστιμο, άμα βουτήξεις.
3: Τι νομίζω.
1: Παλιά βουτάγαμε, θυμάμαι.
3: Σε κάτι ναι, κάψωνε, ναι, ναι. σε κάτι τέτοιο. Και στο Σύνταγμα έχω δει να βουτάνε.
2: Φυσικά, ρε. Ναι, τα έχω δει εγώ στο τελευταίο ειδήσεων. Ναι. Τέτοια κάνατε.
1: Τα έχω προλάβει εγώ. Τις βουτιές τις έχω προλάβει, σε πληροφορώ.
2: Έχεις κάνει.
1: Όχι εγώ, αλλά φιλαράκια μου μπαίναν μέσα.
2: Και εσύ γιατί δεν έκανες. Παίρνει φίλους και εσύ έλεγες. Όχι, εγώ παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Ποτέ.
2: Μάλιστα.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, για Τετάρτη το περίμενα να είναι πιο χαλαρά από την αίρεση και στεναχωριέμαι λίγο, αλλά έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις η Αττική Οδός. Ειδικά το ρέμα προς αεροδρόμιο είναι
2: Και πρέπει να πάω μετά στο στούντιο.
3: Θες ένα μισάωράκι από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Είναι δύσκολη μια σχετόφερη κουβέντα η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη. Εννοείται ότι ο Κηφισός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στην κάθοδό του. Από εκεί το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο θα σας πάει μπουτιλιαρισμένα. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών φυσικά είναι πολύ δύσκολη από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Θα πάμε τώρα Μεσογείων, όπου έχουμε προβλήματα από την Αγία Παρασκευή μέχρι την Εθνική Άμυνα. Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική Οδό, βουλιαγμένης προς κέντρο Βασιλής Σοφίας, μποτιλιαρισμένη φουλ προς το κέντρο της Αθήνας.
2: Αμάρε, παιδί μου.
3: Άνοδος λεωφόρου Συγκρού, καθυστερήσεις πολλές. Η παραλιακή έχει προβλήματα.
2: Η παραλιακή, όταν λες, είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι είχε εκεί? Τι είχε, ρε, λέγε.
3: Είχε κίνηση από Αλίμου προς Πειραιά. Η κατάσταση γίνεται πολύ δύσκολη από το Δέλτα του Φαλήρου.
1: Ναι.
3: Σε χάλασε Δέλτα Φαλήρου.
2: Πάρα πολύ μου άρεσε.
3: Προς τον Πειραιά. Θέλετε να πάμε και μια βάρη σκοροπίου,
1: παιδιά, εκεί που έχει γίνει το Νιάρχος. Τι ωραία γύρω-γύρω.
2: Καταπληκτικό.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι και ένα ουζερί. Σούπερ.
2: Αυτό εννοεί, νόμιζα.
1: Ναι, τα ουζερί έχει, ωραία ουζερί.
3: Βάρη Σκοροπίου, λίγα προβλήματα στην περιοχή Τζίμα.
2: Μόνο στο Τζίμα.
3: Ναι.
2: Κόρμπι.
3: Άνετο.
2: Κίτσι.
3: Φαέρα.
4: Ο καιρός σήμερα.
1: Γιαγιά Ελισάβετ, τώρα το θυμήθηκα.
3: Έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Ναι, γιαγιά Ελισάβετ. Το είχε γιαγιά Ελισάβετ. Πολύ ωραίο ουζερί, φίλε.
3: Δεν το ξέρω, το ψάξω.
1: Πίσω από τον Νιάρχος, ναι, ναι.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα, θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, παιδιά.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Βεβαίως, εγώ είμαι πανέτοιμος.
1: Όχι, όχι, για το Γιάννη. Α, Γιάννης... λέω. Για το Γιάννη, γιατί είναι η ώρα της άρχισης πληροφορίας. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι. Είμαι πανέτοιμος, άρχισε την πληροφορία της ημέρας στον φίλο μας, στον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, Χρήστο.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως τα νέα για εσένα, ναι, και ναι, για εμένα, mm-hmm, να είναι δυσάρεστα.
0: Οπα.
2: Βέβαια, επειδή ντόμινο είναι αυτά τα πράγματα και επηρεάζει ο ένας τον άλλον, δυσάρεστα θα είναι και για την Κατερίνα.
1: Γιατί, mm-hmm, ρε παιδιά, εγώ τι έκανα?
2: Διότι αύριο τι ξεκινάει?
1: Το Μουντιάλ.
2: Πώς το περιμένουμε?
1: Πώς και πώς.
2: Τι όμως? Υπάρχουν πάντα σε έναν πόλεμο, σε μία μάχη, υπάρχουν και οι παράπλευρες απώλειες. Έχω λοιπόν φρέσκια έρευνα, η οποία βγήκε φυσικά με αφορμή την έναρξη.
1: Μπορείς να είσαι, γιατί με το μικρόφωνο τώρα που είναι έτσι, πρέπει να κάνω και αυτό.
2: Μ' αρέσει όμως που κάνεις έτσι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει, γιατί έχω σκεφρώσει. Λίγο πιο
2: πώς πάνω. Η παρακολούθηση των αγώνων του Μουντιάλ 2026 θα επηρεάσει την ερωτική μας ζωή?
1: Θα την επηρεάσει πάρα πολύ.
2: Θα την επηρεάσει.
0: Καθόλου.
2: Κι όμως, Χρήστο.
0: Ονοήτο.
2: Ονοήτο. Θα έχει απρόσμενες.
0: Ήταν πολύ καλό αυτό. Μπορεί να είναι τις καλύτερες
1: αντάξεις που έχουμε δει. Καταπληκτικό. Πραγματικά,
0: υπέροχο ήταν αυτό.
2: Οι άνδρες που ανυπομονούν για το Μουντιάλ 2026.
0: Και
1: αυτός δεν θα επηρεαστεί.
2: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Μην κοιτάς το μέσο.
2: Θα παραμείνω σοβαρός και λέω:
0: ναι, ναι, κάνεις
2: οι άνδρες που ανυπομονούν για το Μουντιάλ ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι η κορυφαία αυτή η αθλητική διοργάνωση επηρεάζει την ερωτική του ζωή με τρόπους που δεν φανταζονταν.
1: Όπα!
2: Πέρα από την κακή διάθεση που μπορεί να φέρει ο πρόωρος αποκλεισμός της αγαπημένης σου ομάδας, οι αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κρεβάτι.
1: Εξηγήσου.
2: Ξενύχτια.
1: Ας μου ρίχνει και δεν τον αφορά καθόλου το σεξ, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν τον αφορά.
0: Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μιλάμε για σεξ, είναι δυνατόν. Έλεος.
2: Ξενύχτια για την παρακολούθηση των αγώνων.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό.
2: Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Κακή ποιότητα ύπνου.
1: Ορίστε.
2: Αλλαγές στη διατροφή. Μειωμένη σωματική δραστηριότητα. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τα επίπεδα ενέργειας, την κυκλοφορία του αίματος, την ορμονική ισορροπία, το στρες και φυσικά το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Εμφάνιση προβλημάτων στήσης.
0: Με θυμάσαι το τραπέζι.
2: Εδώ σου μιλάω για τις στήσεις σου, Χριστό.
0: Θα μου να χασμουριθείς.
2: Ωραία. Με λίγα λόγια.
1: Είσαι σίγουρος ότι μιλούσες για τις στήσεις του Χριστού και όχι για τη δικιά σου τη στήση αυτή τη στιγμή?
0: Μπορούμε. Ακούτε από μόνο σε αυτό το απόσπασμα και παίξτε το Κατερίνα Καραβάτου. Τι λέει πρωί-πρωί στην εκπομπή?
1: Εγώ επιστημονικά μιλώντας και προσπαθώντας να αναλύσω.
0: Βγάλε το απόσπασμα αυτό και παίξτε το.
1: Του συναδέλφου και συνδετημόνα Ιωάννη Κορδόνη.
0: Πόσο χαμηλό επίπεδο. 2-11-18-91-8-9-8 σε λίγο. Letter game.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 22 είναι η ώρα. Θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι γεια κάνετε, σας. Καλά είστε?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Το όνομά σας?
3: Μαρία.
2: Μαρία.
1: Α, η Μαρία που έπαιξε χθες.
2: Έπαιξε χθες.
1: Προχθές.
3: Πριν πάρα πολύ καιρό. Απλά είναι πολύ κοινό το όνομα, Μαρία.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
2: Πριν από πόσο καιρό?
1: 44 μέρες, 44.
2: 44, πώς ήρθε?
1: Σκέψω το πετάκι.
3: Κανένα δίμηνο.
1: Μπράβο, κοντά.
2: Κοντά στου 44.
4: Αν βγάλει τη Σαββατοκύριακα, μέσα.
2: Βέβαια.
1: Με τι ασχολείσαι, Μαρία?
3: Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Μια χαρά, ελεύθερος άνθρωπος δηλαδή. Ωραιότατα.
2: Πιστεύω, επειδή λες ελεύθερος επαγγελματίας, είσαι πολιτικός μηχανικός.
3: Όχι.
1: Όχι.
2: Α.
4: Λογίστρια.
1: Όχι.
3: Ούτε δικηγόρος είμαι.
2: Δικηγόρος! Μισό λεπτό!
4: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δικηγόροι.
2: Και εμένα. Σε ποιο δίκαιο έχεις πάρει εξειδίκευση?
1: Αστικό.
3: Τον τελευταίο καιρό μόνο με αστικά ασχολούμαι.
2: Ναι, αλλά δεν το λες με χαρά. Δεν σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσει το αστικό?
3: Πιο ενδιαφέρον είναι το ποινικό.
1: Ποινικό, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
2: Ποινικό σου ευχόμαστε.
1: Σε ρωτάω.
3: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, όσο ασχολήθηκα, ασχολήθηκα.
1: 904.
2: Τι 904?
1: Ρωτάω τη δικηγόρο μας.
3: Όχι τώρα να πούμε γι' αυτά.
1: 904, δικοπραξία.
2: Α, ναι, γιατί είναι και ο χρήστης δικηγόρος.
1: Έτσι, είναι ο καλύτερος νόμος. Αρέσει ο 904 ή ο 914?
2: Ποιος είναι ο 904, θα μας πείτε και μάτρε.
1: Λάβουμε δικηγόρο, ναι, ναι. Είσαι 904 ή 914 πιο πολύ?
3: Το καθένα έχει τα δικά του.
1: Έχει τα δικά του, ναι, ναι. Okay. Θα το συζητήσουμε, ναι.
2: Είναι αυτό το 904 το είναι και το 914. Είναι το μοναδικό πράγμα που θυμάσαι από τη σχολή.
1: Είναι δυνατόν.
3: Α, νομική τελειώσατε.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
2: Καλά, δεν τελείωσε.
1: Κατερίνα. Με την Ιρλανδία μας τα έχει κάνει τούμπανο. Τουμπανέιρο μας τα έχει κάνει. Κάτσε εκεί, ρε. Κάτσε εκεί, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Περάστε αυτά, ρε. Φύγε, κάτσε εκεί. Πάρ' το μικροφωνάκι.
4: Θέλω να πω σπίτι μου.
1: Και γόνια, ρε Γιάννη.
4: Θέλω να πω σπίτι μου, πάρ' Παναγία.
1: Τι είναι ακόμα Ιούνιος, ε.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε.
4: Δεν μπορώ.
1: Καλημορίσου. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα γάμα.
4: Α, τι ωραίο γράμμα.
1: Ξεκινάμε, ζώο.
3: Γάτα.
1: Όνομα.
4: Μάλιστα.
3: Γιώργος.
1: Πράγμα.
3: Πράγμα. Γάντι.
1: Φυτό.
3: Γαρδένια.
1: Φαγητό.
3: Γεμιστά.
1: Πόλη.
3: Γερμανία. Πόλη. Πόλη.
1: Mm-hmm. Γερμανία, ναι. Χώρα. Πόλη. Τη δικιά μου. Ποια είναι η πόλη μου?
3: Πόλη.
1: Καλύτερη πόλη. Πας.
4: Και δεν φτάνεις ποτέ.
1: Όχι, α, μη σε μπερδεύει.
3: Τώρα κόμπλα, ρε, μη σε μπερδεύει.
2: Τα Ιωάννινα, πώς θα λένε κιόλας.
3: Γιάννενα.
4: Α, ωραία.
1: Κατερίνα Καραβάτου, κύριε Σεγγύρη. Επάγγελμα.
3: Γιατρός.
1: Πολύ ωραία ομάδα ποδοσφαιρική.
3: Ιουβέντος.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά. Ο Άγγις, αλλιώς πώς είναι ο Άγγις, αλλιώς?
3: Γάγγις.
1: Μπράβο. Μπράβο. Είδατε. Απλό είναι. Έτσι ρίχνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι η ώρα είναι 8 και 28, είναι ο δρόμος 89,8, είναι ο παράδεισος και η κόλαση.
1: Μαζί, αυτά
0: για να
1: τα
0: δούμε
1: δύο
0: τι
1: πάνε.
0: Έχουμε, τι έχουμε εδώ, παράδεισος και κόλαση, πάμε. Χώρισα, λέει, πρόσφατα, μετά από 2 χρόνια σχέσης και επειδή ήξερα τους κωδικούς του για Instagram, έμπαινα για 1 μήνα στο προφίλ του για να δω με ποιους μιλάει.
2: Και μετά γιατί σταμάτησε.
0: Και αν έχει βγει καμία καινούρια φάση. Μαρία.
2: Μετά τον 1 μήνα τι έγινε.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Και το έκοψε. Τόσο λίγο κράτησε.
0: Ένα
1: βρήκε
0: μήνα.
1: Άλλον,
2: τόσο κράτησε.
1: Βρήκε άλλον.
0: Βρήκε
1: άλλον.
0: Αυτή,
2: βρήκε άλλον.
1: Όχι, παιδί μου, βρήκε άλλον η κοπέλα. Δεν την ενδιαφέρει πια.
2: Δεν την νοιάζει, λες.
1: Δεν την νοιάζει, όχι.
2: Δηλαδή, άμα βρεις άλλον μετά, πάβει να σε νοιάζει αν ο άλλος έχει βρει άλλο.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι δεν η κοπέλα αυτή η συγκεκριμένη, αλλά για να
0: πείτε,
1: πράξει με αυτόν τον τρόπο.
0: Απόφαση δικαστήριο, παρακαλώ, κύριε Σεγγύρη.
1: Κοίταξε, δεν είμαι και δικαστήριο, αλλά θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι
0: άσημο.
1: Πολύ καταδικαστέο αυτό.
0: Καλά, εγώ 100% λέω.
1: Ναι, δηλαδή με ζορίζουν πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, ότι κάποιος μπορεί να
0: μπει στο δικό σου. Άλλο να μπαίνεις εσύ μπορείς να πεις, αλλά όχι να μπαίνει και στο δικό σου.
1: Να μπω εγώ πού? Σε Ελληνού λογαριασμό.
2: Έμπαινες.
1: Ποτέ.
2: Δεν έμπαινες.
1: Ποτέ.
2: Δεν έμπαινες.
1: Ποτέ δεν έχω μπει, όχι.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει. Ακόμα και να είναι το κινητό μπροστά μου, να το βλέπω. Και να. Δεν θα πάω το
2: γονείο. Γυρνά τα μάτια σου αλλού.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο, ρε.
0: Φοβάμαι τι θα δω.
2: Έτσι είναι.
1: Καλά. Δεν είναι μόνο ότι φοβάσαι τι θα δεις. Γενικά και ως άνθρωπος, ας πούμε, είναι ωραίο που έχεις αυτές τις αρχές.
2: Λίγο επίπεδο, ρε παιδιά. Λίγο επίπεδο, ρε εσείς.
0: Διακριτικός, ο καθένας έχει
1: εγώ
0: το χώρο του.
1: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Και αυτό πράττω, δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω τα πράγματα που δεν θέλω να μου κάνουν. Είναι πολύ απλός ο τρόπος, ας πούμε.
0: Δεν το καταφέρνεις, φαντάζομαι, απόλυτα αυτό. Δεν είναι εύκολο.
1: Το προσπαθώ,
0: ναι,
1: με
0: εντάξει, αλλά είναι ωραίο.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Σε αυτό το πράγμα δεν είναι πάρα πολύ απλό. Να πω εγώ να βλέπω τη ζωή του άλλου ανθρώπου είναι ντροπή.
0: Κόλαση.
1: Κολασότατη.
0: Εσύ είναι αρέ.
2: Πες τώρα ότι ανοίγεις το λάπτοπ, πας να μπεις εσύ να δεις κάτι δικό σου, ξέρω εγώ, να αγοράσεις ένα εισιτήριο για μια συναυλία και ξαφνικά βλέπεις ότι έχουν μείνει μέσα οι κωδικοί. Τι να κάνεις, αποσύνδεση.
1: Αποσύνδεση να κάνεις.
2: Αποσύνδεση.
1: Δεν έχεις κάνει αποσύνδεση.
2: Δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο.
1: Ακόμα δεν έχεις κάνει αποσύνδεση. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, λέγει.
2: Δεν μπορώ να στείλω και έναν
1: πόσα
2: άνθρωπο.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη.
2: Στην κόλαση τώρα.
0: Θέλει ο Γιάννης να παραγγείλει κοτοπουλάκι. Έτσι. Ωραίο κοτοπουλάκι, παραδείγματος χάρη. Και δεν έχει τους κωδικούς. Δεν θα μπει μέσα στο άλλο.
2: Θα μπω.
0: Θα μπει, βέβαια.
2: Δεν θα μπω.
0: Πας κοτοπουλάκια, ωραία.
1: Το κοτοπουλάκι τι σχέση έχει.
0: Λέω το κοτοπουλάκι, γιατί θέλει να παραγγείλει κοτόπουλο.
1: Η παραγγελία του κοτόπουλου με τους κωδικούς της κοπέλας που έχει χωρίσει τόσα χρόνια πριν ο Γιάννης και ακόμα την παρακολουθεί. Ποια είναι η φάση?
2: Δεν έχει, γιατί στην παρέα μας είναι η Bio Greco.
0: Bio Greco,
2: οπότε
0: λοιπόν,
2: έτσι δεν ψάχνουμε.
1: Τι σχέση έχει τώρα η Bio Greco με αυτό που λέγαμε?
2: Πώς την κάνεις την παραγγελία, δεν θα μπεις να δεις.
1: Μόλις έχεις παραδεχτεί, Γιάννη, ότι έχεις τους κωδικούς μιας κοπέλας που έχετε χωρίσει πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζεις να μπαίνεις μέσα στο προφίλ. Αυτό έχει γίνει τώρα.
0: Είναι παραγγείλει κοτόπουλο, ρε.
2: Πρέπει να μπεις στα social media να αναζητήσεις
0: την Bio Greco.
2: Να δεις βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Να μάθεις και εσύ τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο. Γιατί η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
0: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 ημέρες σας δίνουν την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Mike Jackson giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Mike Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε έναν μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσετε. Μπείτε τώρα στο Instagram του δρόμου 89,8, βρείτε το σημερινό post και πάρτε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.
1: Και από τον Μάικλ Τζάκσον στον Γιώργο το Σαμπάνι. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνι για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θέλετε να είστε εκεί? Αν θέλετε να είστε εκεί, στείλτε μήνυμα τώρα στο 54300 γράφοντας δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να ζήσετε μια εμπειρία που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στην οθόνη τους.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
4: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

0: σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μια και ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στον δρόμο 89,8 να τραγουδάει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το με λίγα λόγια.
0: Εντύπωση στο Γιάννη Κορδόνη, το πρωτίστως που είπε. Θα έχει ενδιαφέρον να δίνουμε ιδέα στον Νικόλα να φτιάξει ένα τραγούδι με
2: τέτοιες λέξεις.
0: Δηλαδή, πώς θα το λέγαμε αυτό το τραγούδι. Με λίγα λόγια, σε μισό. Με λίγα λόγια, σε αγαπώ.
1: Για πάμε, πώς θα το λέγαμε.
0: Διαβραχαίο νερό, σε ό,τι σε μισό. Διαβραχαίο νερό, σε ό,τι σε αγαπώ.
1: Ας πούμε το μισό, μην το πάρουμε.
0: Διαβραχαίο, δηλαδή.
2: Διαβραχαίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Διαβραχαίο νερό, ερώσει, ό,τι σε μισό. Ωραία, δεν
1: είναι. Απεχθάναμε, βάλε
2: απεχθάναμε. Πρωτίστως.
1: Βάλε απεχθάναμε, μην βάλει μισό, γιατί με το διαβραχαίο δεν πηγαίνει πολύ το μισό.
0: Απλώς το απεχθάναμε είναι μεταγενέστερη λέξη. Γι' αυτό το μισό είναι κι όμως είναι από.
1: Α, ωραία, εντάξει. Αν είναι έτσι, είναι τέλειο.
0: Είναι ωραία ιδέα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικό. Μπράβο, Χριστό.
0: Μπράβο στην ομάδα μας εδώ πέρα που είναι. Καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό. Κυρίες
0: και κύριοι, είναι εδώ στο δρόμο 89,8. Τα πράγματα
1: κρίσιμα. Και θέλω λίγο πραγματικά να σας ρωτήσω, από πότε θυμάστε, ας πούμε. Τι έγινε,
0: Χριστάρα
2: μου.
1: Από πότε θυμάστε, έχετε, ας πούμε, μνήμη.
0: Είναι κάτι που με απασχολεί. Όσο περνάει ο καιρός, πάω και πιο μετά.
2: Πότε έχουμε μνήμη.
1: Όχι, εγώ ρωτάω από πότε θυμάστε.
0: Πέντε εγώ. Ναι, και εγώ πέντε.
1: Ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, ξέρω εγώ, όταν ήταν 2 χρονών και λένε ιστορίες.
2: Εγώ έχω μια φίλη που το λέει αυτό και την κοροϊδεύω. Τη λέω ότι κάνει λάθος. Δεν μπορεί να θυμάται από 2 τώρα.
0: Να σας πω
1: εγώ
0: κάτι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Επειδή με έχει απασχολήσει αυτό το θέμα, νομίζω ότι εξαρτάται από τις ιστορίες που έχει πει κατά καιρούς. Πολλά πράγματα τα θυμόμαστε επειδή τα διηγούμαστε.
1: Έτσι σωστό
0: λοιπόν,
1: είναι
0: αν
1: αυτό.
0: Είναι μια ιστορία που τη λες από μικρός, που σου έχει συμβεί και την περιγράφεις, την ξαναλες, αυτή η ιστορία μένει.
1: Ή μπορεί να είναι, εγώ το έχω πάθει δηλαδή, να θυμάμαι πράγματα επειδή έχω δει μια φωτογραφία και μου έχουν πει οι γονείς μου τι είχε γίνει, ας πούμε, τότε.
0: Ναι. Είναι πιθανό, ναι.
1: Μια φωτογραφία, ας πούμε, με τη μαμά μου που έχεις... στη Λευκάδα που είχε κρατούσε μια τσάντα που μετά τη την κλέψανε, ας πούμε, ναι, για παράδειγμα, όταν είχαμε πάει. Αλλά ενώ
0: και τι
1: είπες
0: εσύ, τι είπες εσύ όταν έμαθες για την τσάντα που την είχαν κλέψει, τι είπες.
1: Διαβραχαίων.
0: Όχι. Δραματικό! Έτσι ξεκίνησε.
1: Ωστόσο, ενώ δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, τίποτα κι εγώ πριν από τα 5, θυμάμαι ξεκάθαρα κάτι που μου συνέβη στα 4. Θυμάμαι, ας πούμε, τη διακόσμηση ενός σπιτιού. Mm-hmm. Ήμουνα λοιπόν 4 χρονών στο Βόλο μαζί με τους γονείς μου.
0: Σε μεδάκι, οπωσδήποτε.
1: Όχι, άκου τώρα. Είναι πάρα πολύ. Έχουμε πάει για διακοπές με τους γονείς μου, ρε παιδί μου, στο Βόλο. Ακούστε τώρα όμως. Είναι ένα σπίτι το οποίο έχει μια πολύ βαριά διακόσμηση αυτό που μένουμε.
0: Ρουστίκ.
1: Έχει μπορντό, καναπέδες, πολυθρόνες έτσι τύπου Louis XIV. Έχει μια πολύ μεγάλη, βαριά, επίσης μοναστηριακού σχεδόν τύπου τραπεζαρία μαύρο, σε μαύρο χρώμα. Κάτι σεκρετέρ, κάτι έτσι περίτεχνα μπιμπελ. Και τα λοιπά. Και
0: πίνακες,
1: πίνακες
0: την... περίεργους.
1: Είχε και πίνακες.
0: Το Δράκουλα.
1: Όχι, Δράκουλα δεν είχε. Δεν είχε, αλλά
0: Δράκουλα
1: ήταν από αυτά.
0: Το σπίτι μου κάνει αραχνιασμένος.
1: Δεν ήταν, θέλω να πω, ένα καλοκαιρινό σπίτι αυτό, ρε παιδάκι μου. Έξω υπήρχε μια μεγάλη βαράντα που είχε φερφορζέ και είχε αυτές τις τέντες που ήταν σε πράσινα χρώματα με λουλούδια. Okay. Θα θυμάστε αυτά τα παλιά. Αλλά εγώ τώρα, γιατί θυμάμαι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί αναγκάστηκα να το παρακολουθήσω και μου ήρθε αυτή τώρα η ιστορία να σας την πω, γιατί αναγκάστηκα να βλέπω τα διάφορα αντικείμενα του σπιτιού καθώς η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μου έβγαζαν τα αγκάθια από τους αχινούς από το πόδι μου.
0: Φανταστικό.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
0: Εδώ βάζω μια ανατελεία. Συγγνώμη Κατερίνα, αλλά πραγματικά τώρα όσο το έλεγες αυτό μου ήρθε στο μυαλό το φοβερό πώς το λένε, επεισόδιο από το Black Mirror με τις φωτογραφίες που ζωντανεύουν.
1: Βλέπεις φωτογραφίες
0: από το παρελθόν και βλέπεις όλη τη σκηνή από τη φωτογραφία.
1: Μου, εγώ θυμάμαι που κάθομαι, ας πούμε, ανάσκελη, η μαμά μου έχει το πόδι, έχουν πάρει λαδάκι για να βάλουν από πάνω και είναι κάτι βελόνες για να τις αποστηρώσουν για να αρχίσουν να μου βγάζουν τα ένα-ένα αυτά. Γιατί το είχα, μιλάμε, είχα πατήσει και με τα δυο μου πόδια, δηλαδή ήταν κλατς. Ένα πράγμα. Όχι, ήταν ένας και άλλος ένας, ρε παιδί μου. και έκανα ένα βηματισμό έτσι περίεργο και ήταν και στα δυο μου πόδια. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μια διαδικασία
0: πολύ...
1: η οποία είναι πολύ οδυνηρή.
0: Ναι, ναι, ναι, όλοι το
1: και για
0: περάσει.
1: Να μπορέσω να το περάσω αυτό το πράγμα, άρχισα να παρατηρώ μέχρι ας πούμε και το ταβάνι που είχε κάτι ζωγραφή. Δηλαδή έπρεπε με κάποιο τρόπο να, για να μην πονάω, να βλέπω τα πράγματα γύρω μου. Και έτσι θυμάμαι αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Και θυμάμαι επίσης μετά από χρόνια που βλέπω ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ τότε.
2: Έχει ντοκιμαντέρ ιστορία αυτή.
1: Όχι εγώ. όχι.
2: Φανταστικό.
1: Άκουε. Καλά.
0: Τι έπαθη κατέρα. Δεν είναι τέλειο αυτό.
1: Εσείς γελάτε. Όχι. Αλλά σε εκείνο το ντοκιμαντέρ που εύχομαι να μην είναι αλήθεια, έλεγαν ότι αν τυχόν σου συμβεί αυτό και περάσουν τα αγκάθια, μπορεί κάποια στιγμή να προχωρήσουν να μπουν μέσα σου και να πάρει την καρδιά σου.
2: Α, νομίζω το βγάλει στα κακά σου.
1: Όχι, όχι. Και επειδή
2: να πάει στην καρδιά το.
0: Ναι, έτσι λέγαν παλιά το.
2: Είναι μύθος το αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Είχαν μείνει καμιά δεκαετία μέσα τα οποία δεν είχαν μπορέσει να τα βγάλουν. Και σκεφτόμουν αυτά.
2: Πώς να φτάσει την πάθουσα στην καρδιά, κάπου θα σφινώσει.
1: Είδα το ντοκιμαντέρ και το έλεγε αυτό το πράγμα. Και εγώ μετά ζούσα με την αγωνία ότι αυτά που μπορεί να έχουν φτάσει, να έχουν φτάσει εδώ, να έχουν φτάσει εδώ, να έχουν φτάσει εδώ, να έχουν φτάσει εδώ, να έχουν πάει στην καρδιά. Κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημά μου.
0: Μάλιστα, οκ. Όλα καλά πάντως.
1: Συγκλονιστική
0: ιστορία. Παρακολουθούμε με αγωνία που βρίσκονται.
2: Συγκλονιστική ιστορία.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος.
0: Πού βρίσκονται οι βελό. Πώς τα λένε αυτά, τα.
2: Αγκάθια.
1: Αγκάθια.
0: Από τους αχινούς που μπήκαν μέσα στα πόδια.
2: Στα πατουσάκια που κάποιος άλλος θα μπορούσε να έχει βάλει στο σπίτι.
0: Γι' αυτό. Άρα λοιπόν, αν είχε μπει μέσα και ρούφαγε τα πατουσάκια.
2: Ρούφαγε τα αγκάθια. Πώς ρουφάνε από το φίδι το δηλητήριο να σου ρούφαγε το αγκάθι.
1: Α, μην βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Βγάλουμε το συμπέρασμα, το πεντακάθαρο, ότι. Τι καταλαβαίνουμε αυτή την ιστορία.
0: Μην μπαίνετε στις παραλίες που έχουν αχινούς.
1: Όχι.
2: Στέλνει μήνυμα ο
0: Σάκης. Καλύτερα να μπαίνει στη ριβιέρα
2: της Αυγής. Ρουφούσα αγκάθια από πατούσα Κατερίνας κι ας μου καθόταν στο λαιμό.
0: Θέλω να βάλω το εξής δίλημα τώρα που το πω Γιάννης. Κατερίνα, τι προτιμάς, να μπεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με τα εντομοκτόνο, όπως τα είπε, ή να μπεις εκεί που έμπαινες με τους αχινούς.
1: Εκεί που έμπαινες με τους αχινούς.
0: Με τους αχινούς, προτιμάς εκεί που αχινούς.
1: Γιατί αυτό είναι το απάβγασμα της ιστορίας αυτής, ότι στο Βόλο έχει πολύ καθαρές θάλασσες.

0: Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να σας πω ότι είναι ο δρόμος 89,8. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
0: Ξέρετε. Πολύ ωραία και η ώρα είναι.
1: Συμφωνώ πολύ με αυτό που κάνεις.
0: 9 παρά 8.
1: Συμφωνώ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα. Να έρθω κοντά στο μικρόφωνο, γιατί από αύριο ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα εδώ με τα μικρόφωνα. Θα πάρω τον υπεύθυνο του σταθμού να δω τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω, πραγματικά θα πάρω τον Γιώργο του Κατσιγιάννη, σας το λέω.
2: Να τον πάρεις.
0: Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο του Κατσιγιάννη.
2: Ο Γιώργος,
0: αν μας ακούει, εδώ είμαι να συζητήσουμε για το μικρόφωνο μου.
2: Όχι, άμα θέλει να έρθει τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ είμαστε.
0: Είναι κάπου που δεν μπορούμε να τον φέρουμε.
2: Α, δεν εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
0: Εκτός αν θες,
1: σε κάτι καλό.
0: Κατερίνα,
2: τα λέμε αύριο.
0: Εκτός αν θέλεις να τα αναβάλουμε όλα εδώ, όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, Κατερίνα, πες μας, τι αλλαγές έχουμε φέτος στο Μουντιάλ, εσύ που το παρακολουθείς.
1: Λοιπόν, στο Μουντιάλ έχουμε τα εξής.
0: Τι καινούριες κανόνες έχουμε.
1: Αρχικά δεν μπορούμε να βρίζουμε. Και δεν μπορούμε να έχουμε τα χέρια μας μπροστά στο πρόσωπό μας ενώ μιλάμε.
0: Αυτό
2: να Όχι εμείς, οι ποδοσφαιριστές.
1: Ως ποδοσφαιρίστρια μιλάω αυτή τη στιγμή. Αν ήμουν στο Μουντιάλ, τι δεν θα μπορούσα
0: άρα,
1: να κάνω.
0: Άρα λοιπόν, επειδή δεν έχει ποδοσφαιριστρίες, άρα λοιπόν οι ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να βάζουν τα χέρια τους μπροστά στο στόμα.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάνε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
2: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
2: Πράγμα ένας το οποίο, αυτός. Αν μετράει στο και λίγο η γνώμη μου, διαφωνώ.
1: Κι εγώ διαφωνώ.
2: Γιατί όταν θα αρχίσουν να ρίχνουν τα μπινελίκια ή να λένε, τότε θα τους φανεί άσχημο. Ας να βάλει το χεράκι λίγο άλλο μπροστά, τι σε πειράζει, ρε φίλε.
1: Επίσης, δεν είναι κατά του παιχνιδιού. Δηλαδή, θέλει, ας πούμε, ένας παίχτης να δώσει κάποιες οδηγίες ή να οργανώσει, ας πούμε, μια επίθεση ή μια άμυνα.
0: Να τα ακούμε όλα, να τα ακούμε όλα.
1: Γιατί να τα ακούει η άλλη ομάδα.
2: Θέλει
1: αυτά
2: να κανονίσει μετά το παιχνίδι να πάνε για φαγητό με 2-3 συμπαίκτες του. Πρέπει να το μάθουν όλοι.
1: Και όχι με όλους.
0: Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού. Πολύ.
2: Γιατί?
0: Πολύ με εκνεύριζε που τους έβλεπα όλους έτσι. Πολύ με εκνεύριζε αυτό.
2: Επειδή είσαι κουτσομπόλης.
0: Και
2: θες να ξέρεις τι λέμε.
1: Δεν ήθελες, ας πούμε, να υπάρχει μια ιδιωτικότητα.
0: Λοιπόν, μπράβο τους, λοιπόν. Okay. Αυτό. Δεύτερον, 10 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, η αλλαγή από την ώρα που σηκώνει ο βοηθός διαιτητή την πινακίδα,
0: ναι,
2: πρέπει σε 10 δευτερόλεπτα να έχει γίνει η αλλαγή. Αλλιώς θα υπάρχει ένα λεπτό ποινή.
0: Διαφορέτηση.
2: Συμφωνώ 100%.
1: Και εγώ συμφωνώ λόγω για το ρυθμό του παιχνιδιού. Ναι, ναι.
2: Εκτός αν κερδίζει η ομάδα μου, οπότε θέλω να φάμε κανένα δίλεπτο στην αλλαγή για να περάσει λίγο χρόνο.
1: Όχι, όχι, να είμαστε ακριβεδίκοι. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με το corner.
0: Με το corner.
1: Ναι. Δεν θα πάρουν ώρα εκεί πέρα. Πηγαίνουν να το βαρέσουν το corner.
0: Στο corner δεν νομίζω ότι είχαν
2: τέτοιο θέμα. Στο πλάγιο υπάρχει.
0: Στο πλάγιο ήταν από πριν θεσπισμένο στο πλάγιο.
2: Απλά τώρα θα είναι πιο αυστηρή, θα γίνεται αλλαγή στα πλάγια.
0: Α, ναι. Ναι. Τι άλλο
1: έχουμε? Θέλω να πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζω ότι μας ακούνε στην Αμερική και στο Μεξικό γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι θα από αύριο θα αρχίσουν.
0: Χιλιάδες κόσμο.
2: Το Τουλούμ, ειδικά Τουλούμ ακούει πάρα πολύ.
1: Θέλω και στου Κουρασάο συγκεκριμένα. Εμένα, αλλά και σε όλους τους, το λέω για τους Κουρασάο, γιατί θα έχουν μακριά μαλάκια. Εκεί θέλω να, στα μαλλιά τους θέλω να αναφερθώ.
2: Έχουν μακριά μαλλιά οι Κουρασανοί?
1: Όχι, ρε παιδί μου, είχαν λίγο πιο φουντοτά που
2: τους έδωσε πλάκα.
1: Λοιπόν, ακούσα να δείτε τώρα τι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα παίζουν, θα τους βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν πρέπει τα μαλλιά τους να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, ο Χάλαντ έχει μακριά μαλλιά. Ναι. Δεν πρέπει αυτά να είναι λαμπερά? Να γράφουν ωραία στην κάμερα. Έχω τη λύση.
0: Μάλιστα.
1: Το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια έρχεται και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Θέλω δηλαδή, αυτό να χρησιμοποιούν όπως και εμείς, για αυτό το αποτέλεσμα. Okay. Γιατί πρέπει να βγαίνουν ωραίοι. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει αυτή την εκτυπωτική λάμψη που χρειαζόμαστε, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φριζαρίσματος για λαμπερά και μεταξένα μαλλιά κάθε μέρα. Με φόρμουλα Silicium Shine Complex προσφέρει γλώσσο αποτέλεσμα και επαγγελματική λάμψη που διαρκεί.
0: Πολύ ωραία. Εγώ έχω να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και εγώ έχω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο ένα 50-ρικάκι ωραίο, ζεστό και κολαριστό από την τσέπη της Κατερίνας θα πετάξει και θα μπει στη δικιά σας την τσέπη.
1: Ισχύει.
2: Τι πιο ωραίο για να φτιάξει τη μέρα σας, τη διάθεσή σας και κυρίως τα οικονομικά σας. 2-11-18-91-898.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις. Γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου. Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
15: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sportcam το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
14: Αλήθεια. Για πες.
15: Άκου. Ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες. Κολύμπι, τοξοβολία, beach volley. Πάρτι με καραόκε.
14: Φουλ αθλητισμό. Κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
16: Η Sport Cup Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcupkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
17: Μόνο για 5 ημέρες.
18: 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson.
17: 5 μεγάλοι νικητές.
18: Το hashtag της ημέρας είναι Vinyl. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
17: Κάθε μέρα
18: ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
17: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
18: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
17: 5 συλλεκτικά βινήλια,
18: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμο 89,8, 9 και 2 ξεκινάει η τρίτη μας ώρα και έλεγε η Κατερίνα Γιάννη πριν για τις πιο ασφαλείς χώρες, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά με την πρώτη θέση να πηγαίνει.
1: Με την πρώτη θέση, τη δεύτερη στη Νέα Ζηλανδία.
3: Δεν το θυμάστε, ρε.
2: Ξέχασες που είχε η πρώτη θέση.
1: Στην Ισλανδία η πρώτη θέση.
3: Μπράβο σου.
1: Μπράβο. Το θυμάμαι γιατί...
3: Δέκατη.
2: Που οριακά την κράτησε εντός Ευρώπης η Κατερίνα.
1: Την ένατη θυμάμαι, η Αυστρία είναι ψηλά. Ναι. Η ένατη είναι μία που είπα εγώ στην αρχή. Η ένατη είναι μία που είπα εγώ.
2: Ένατη, όχι, ένατη είναι η Ελβετία.
1: Όχι, η Ελβετία είναι τρίτη.
2: Τρίτη είναι η Ελβετία. Ένατη είναι η Φιλανδία.
1: Φιλανδία, ναι. Και μας είπες στην Ιρλανδία που είναι.
2: Είναι ψηλά,
3: έταρτη.
1: Η 5-6. Πάντως στη Βόρεια Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, παιδιά, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω να το ακούσατε. Ότι το Belfast παραδόθηκε κυριολεκτικά στο χάος αυτές τις μέρες. Πογκρόμ κατά μεταναστών με εμπρισμούς και επιθέσεων. Μετά την απόπειρα Σουδανού να αποκεφαλίσει έναν άντρα. Έτσι, μιλάμε.
3: Στο νούμερο 5.
1: Ναι, στο νούμερο 5. Αλλά στη Βόρεια Ιρλανδία, αυτό θέλω να πω, αυτές τις μέρες γίνεται χαμός. Από τα πιο σκληρά επεισόδια στο Belfast. Το φοβερό Belfast της Βόρειο Ιρλανδίας. Λοιπόν,
2: καλά κάνεις και τα λες αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Να ξέρετε, παιδιά.
2: Να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Εκεί δεν είναι ασφαλή τα πράγματα.
2: Να μην πω για την Ινδονησία.
3: Μάλλον ήταν στην άλλη, στην Βόρειο Ιρλανδία.
1: Το είπαμε. Είπαμε στη Βόρειο Ιρλανδία. Όχι στην Ιρλανδία, ναι, είναι άλλε χώρε.
2: Χωρίς να θέλω να βαρύνω το κλίμα. Αλλά Ινδονήσιος σκότωσε την πεθερά του. Με δηλητηριασμένα σουβλάκια.
1: Το διάβασα.
2: Και προσπάθησε να ενοχοποιήσει την κουνιάδα του.
3: Ρε, είναι δυνατόν.
2: Κι όμως.
1: Με σουβλάκια.
2: Και εμένα, αν με στεναχωρεί, κάτι είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίρνεις
3: σουβλάκια.
2: Για να το μετατρέψει σε φωνικό όπλο.
1: Σουβλάκια.
2: Ναι, ρε, φίλε, απίστευτο.
1: Σουβλάκια με τι, αποκλείεται με. Κάτι άλλο θα είναι μέσα.
3: Τι σουβλάκια. Εκτός και αν είναι κανένας Έλληνας. Βάζουν... Ξέρεις πως οι Έλληνες έχουν πάει εκεί πέρα και κάθονται και κάνουν μικρές επιχειρήσεις. Μπορεί να ήταν. Ορίστε, μπορεί να ήταν κάποιος Έλληνας ο οποίος και κάνει αυτή την επιχείρηση. Και πήγε ο άνθρωπος και πήρε σουβλάκια.
1: Κάτσε να μας πει αν έχει τζατζίκι. Έχει.
2: Τζατζίκι, έχει κάτι που μοιάζει με dip. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τζατζίκι.
1: Πίτα έχει.
2: Πιτάκι έχει στο πλάι βεβαίως.
3: Πιτάκι ή πίτα.
2: Πιτάκι τώρα δεν είναι πίτα. Πίτα.
3: Πιτουλίνι.
2: Σατέ Κοτόπουλου είναι η ονομασία που μοιάζει με το δικό μας το καλαμάκι.
1: Για να το δω. Γιατί το κρύβεις, φέρε το δω.
3: Γιατί θέλω να το φάει μόνος του.
1: Γιατί όταν το φέρεις πάει το...
2: Γιατί... Έκανε λοιπόν την...
3: Δεν μπορώ να το φερεντίνω, δεν μπορώ.
2: Έκανε την παραγγελία και στη συνέχεια πήρε τα καλαμάκια και τα βούτυξε σε τοξικές χημικές ουσίες.
3: Και όνομα του Χριστού.
2: Και μετά τα έστειλε στην πεθερά του.
3: Και αυτή τα άφαγε.
1: Έσχος.
2: Και δηλαδή, όλα αυτά επειδή
3: πιστεύω... Αυτή καθόλου υποψιασμένη. Μου τα στέλνει αυτός.
2: Ήρθε σουβλάκι.
3: Μου τα στέλνει αυτός. Αυτά τα σουβλάκια. Τα τρώω.
2: Μπορεί μέχρι τότε να νόμιζε ότι η σχέση τους
3: δηλαδή,
2: είναι αγνή.
3: Μου στέλνει εμένα, ας πούμε, σουβλάκια άνθρωπος με τον οποίο δεν έχω καλές σχέσεις. Θα τα έτρωγα ποτέ.
1: Δεν ξέρεις αν είχαν καλές σχέσεις ή όχι.
2: Αν
3: δεν
2: κάποια...
3: μπορεί να θέλει να τη σκοτώσει και να είχαν καλές σχέσεις.
1: Μα ο άλλος κρυβόταν.
2: Εγώ έχω τρομοκρατηθεί διότι αν κάποια στιγμή κάποιος θελήσει να με δολοφονήσει.
3: Ναι, μπορεί
2: να... έτσι θα το κάνει.
1: Ναι.
2: Ξέρω ότι θα αντισταθώ.
1: Να χτυπήσει την τελιβερά.
2: Ναι.
1: Και να το έχει παραγγείλει.
2: Ναι, ναι.
1: Και ορίστε, είναι δωράκι.
2: Θα τα πάρω.
1: Από την Κατερίνα Καραβάτου.
3: Όχι από την Κατερίνα Καραβάτου. Σκέτο.
2: Τρομακτικό είναι τρομακτικό.
1: Υπάρχει άνθρωπος που θα πιστεύει ότι θα θέλει να σου στείλει τέτοια σουβλάκια. Εντάξει, όχι. Απλώς να φας και να μην είναι τόσο.
3: Όλοι μας έχουμε 2-3 τέτοιους.
1: Ναι,
2: εντάξει, ναι, νομίζω, ναι.
3: Τώρα μην τρελαθούμε τώρα, ναι.
1: Θα μπορούσε να στείλει σουβλάκια. Εσύ που θα στέλνε.
3: Όχι, ρε, εντάξει, είπαμε.
2: Εντάξει, όλοι έχουμε 2-3 που θα στέλναμε. Όλοι έχουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με τη Σίτζετ, φέρνει από το γραφείο και πριν καλά-καλά το καταλάβει, έχει φτάσει στο νησί. Γρήγορα και οικονομικά. Καθημερινά 2:20 φεύγεις από Ραφίνα για Κυκλάδες. Τι να σας πω, Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, πάρα πολύ γρήγορα πας παντού. Μπορείς να απολαύσεις επίσης τα ολοκίνητρια καθίσματα. Αν όμως θες και απόλυτη άνεση, υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτι, σε περιμένει να την παίζεις, να ξαπλώσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα και αν θες να διεκδικείς εισιτήρια για τα δρομολόγια της Seajets, στείλε τώρα μήνυμα στο 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη πλοίο.
3: Ξέρετε ένα όνειρο που έχω. Τώρα πες για τα καθίσματα αυτά. Να ταξιδέψω κάποια στιγμή με κάποια αεροπορική εταιρεία που έχει αυτά τα που είναι σαν δωμάτια.
2: Τα κρεβάτια μέσα.
3: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ε.
2: Και να.
1: Απόλαυση.
3: Και το να έχεις κάνει.
1: Εγώ το έχω κάνει, ναι.
2: Το έχεις κάνει.
1: Εννοείς πρώτη θέση, δεν λέτε.
2: Όχι.
1: Που να είναι.
3: Τώρα μιλάμε για καμπίνες.
1: Απλώς έχω κοιμηθεί κανονικά. Γίνεται σαν κρεβάτι αυτό.
3: Είναι καταπληκτικό. Ξαπλώνει.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μασαζάκι. Αεροσυνοδός έρχεται από
2: σου
1: πάνω.
2: Σου κάνει αεροσυνοδός μασαζάκι.
1: Ναι, ρε, φίλε,
3: τι.
2: Στα παντουσάκια.
1: Παντουσάκια, ναι.
2: Παντουσάκια αεροσυνοδός. Έλα, ρε φίλε.
3: Τέλος πάντων, προς το παρόν.
1: Έχει τον πιλότο ο ίδιος, φίλε. Έλα, λέγε.
2: Φαντάζεσαι.
1: Έλα, για μαγική
3: και το βλέπει ξαφνικά σε ένα αυτό με στο δωμάτιο που θέλει να ρουφήξει παντού.
2: Που όχι.
3: Στο δικό σου δωμάτιο και πέρα μέσα.
2: Γέρνει το αεροπλάνο.
1: Όχι.
2: Και ο πιλότο ασχολείται με το παντουσάκι του Φερετίνου.
1: Πού είναι ο πιλότο.
3: Where is the pilot. Λοιπόν.
1: Τι είπε, τι έχει πάθει. Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ.
3: Έλα,
1: ναι, ναι.
3: Εντάξει, έχω κουραστεί πια.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία, δεν σταματάς
3: λοιπόν,
1: όμως, λέγε.
3: Θέλω να σας πω όμως ότι κάτι άλλο το οποίο μπορούμε, είναι μια όχι πολυτέλεια, που φαίνεται σαν πολυτέλεια, το οποίο όμως μπορούμε και να απολαμβάνουμε, είναι αυτά τα καταπληκτικά πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα που έρχονται από την BioGreco και μας τα φέρνει η BioGreco από τη
1: Λαπωνία.
3: Από τη Λακωνία.
2: Από Λαπωνία.
1: Τι άλλο θα πούμε. Λαπωνία.
2: Έντροποι τώρα οι άνθρωποι της BioGreco για να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ψάχνουν κοτόπουλα από Λαπωνία.
1: Μην ξαναπεί η καραβάνα του BioGreco.
2: Πού θα βρούμε κοτόπουλο στη Λαπωνία.
1: Είναι δύσκολο να μας καταστρέψει.
2: Δεν επιβιώνει το κοτόπουλο σε τέτοιες συνθήκες.
1: Από τη Λαπωνία.
2: Δεν επιβιώνει το κοτόπουλο.
1: Το επόμενο διαφημιστικό της BioGreco θα είναι από τη Λαπωνία.
3: Καταπληκτικό. Λοιπόν, έρχονται από την Λακωνία. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς. Ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες. Είναι ασφαλή, υγιεινά και μετανόστιμα.
1: Πολύ καλά πάμε.
3: Μεγαλώνουν σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι λοιπόν αυτά τα βιολογικά κοτόπουλα που φέρουν. Καταρχάς είναι πεντανόστιμα, έτσι το πω αυτό. Αλλά το άλλο είναι ότι.
2: Δεν το ξαναπάμε.
3: Όχι, όχι. Ήθελα να πω πού μπορούμε να τα βρούμε. Πού μπορούμε να τα βρούμε, ξέρεις.
1: Βιντεάκια.
3: Όχι, να βρούμε τα κοτόπουλα.
2: Τι βιντεάκια.
1: Αν νόμιζα να τα δούμε.
3: Όχι να τα δούμε, να τα βρούμε.
2: Να τα βρούμε.
3: Θυμάσαι που.
1: Εσύ θα μας πεις.
3: Μπορούμε να τα βρούμε στα σούπερ μάρκετ.
1: Πολύ ωραία.
3: Μπορούμε να τα βρούμε σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Και μπορούμε να τα βρούμε και σε κρεοπολία. Και μια και το είπες αυτό, πού μπορούμε να τα δούμε. Στα social media της BioGreco, όπου εκεί θα δείτε τα αγροκτήματα, όλα τις εγκαταστάσεις, έτσι για να μάθουμε όλοι τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
1: Είμαστε ωραία.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Θέλετε κίνηση.
3: Υποχρεωτικά.
1: Όχι.
3: Εγώ θέλω.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω.
3: Εγώ θέλω, ρε.
1: Για να τελειώνω.
2: Λοιπόν, πολλή κίνηση.
3: Θέλω να μου πεις.
2: Κάθοντας και φυσού, πολύ δύσκολη.
3: Από εδώ στα Σπάτα, την προηγούμενη φορά που είχα φύγει, τέτοια μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 55 λεπτά.
2: Σήμερα θα κάνει 48. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι Κηφισίας θα χρειαστείτε περίπου στη μισή ώρα. Ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό θα φάτε και πηγαίνοντας στο ρεύμα προς
1: Ελευσίνα.
2: Θα φάτε στον δρόμο. 20 λεπτό.
1: Θα φάτε.
2: Μέχρι τη λεωφόρο Αιγυπτικής Πλακεντίας. Η άνοδος της Κηφισίας είναι σε τραγική κατάσταση από το κέντρο προς το Χαλάνδρι. Η κάθοδος της Κηφισίας έχει προβλήματα ψηλά όμως εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου. Επίσης, λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, πολλές καθυστερήσεις.
1: Κατσαρίδα θα έτρωγες ποτέ?
2: Νομίζω όχι.
1: Με 100 ευρώ?
2: Όχι.
1: 200?
2: Όχι.
1: 500?
2: Όχι.
1: 1000?
2: Ναι. Παραλιακή.
3: Όχι, ρε, 1000. Θα το πήγαινε 5000.
2: Ναι, εντάξει, είπα για χάρη ραδιοφωνικής οικονομίας. Από Αλίμου προς Επειραιά θα έχετε αρκετές καθυστερήσεις. Επίσης, ψάχνω να βρω ποιος δρόμος είναι αυτός, αν και νομίζω ότι είναι η Θιβών, παιδιά. Η Θιβών έχει αδιανόητα θέματα. Όχι, δεν είναι η Θιβών.
1: Πού είναι?
2: Όχι. Είναι η παραλιακή.
1: Η Ριβιέρα είναι.
3: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι.
2: Είναι η Θιβών. Πάρα πολλά προβλήματα και στη Θιβών. Και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς σας πρόπυργο.
0: Ο καιρός σήμερα. Καθαρός ουρανός και καλοκαιρινός σκηνικός σήμερα στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν σε ήπιες εντάσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 16. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα παίξουμε.
2: Μάλιστα.
1: Είναι 50 τα ευρώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Το όνομά σας?
3: Ειρήνη.
2: Γεια σου, Ειρήνη.
3: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Ειρήνη, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου?
3: Από πότε θυμάμαι τον εαυτό μου? Από πολύ μικρή, από πολύ έτσι,
1: ναι,
3: 5 χρονών,
1: σίγουρα. Εκεί αυτή είναι η ηλικία.
2: Όλοι αυτό λέμε.
4: Εντάξει, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πεινάω, ρε. Mm-hmm. Απίστευτο. Από μικρό παιδάκι θυμάμαι, ναι, δηλαδή, ναι. Τι πίναγα.
1: Σε αφήνανε οι γονείς σου νηστικό?
4: Όχι, μετά ήσαν, αλλά εγώ πάλι πίναγα. Δεν χόρτανα με τίποτα, ναι, τέλος, ναι, πάντων.
1: Κάπου το πας ότι τώρα θες να φας και
2: περιμένεις
1: την Κατερίνα.
2: Πήρασες τώρα, ε.
1: Λοιπόν, Ειρήνη.
2: Σ' άρεσε που σε κέρασα χτες, ε.
1: Πάρα πολύ. Ποια είναι η πρώτη σου παιδική ανάμνηση?
3: Η πρώτη μου παιδική ανάμνηση.
1: Θυμάσαι κάτι? Πάμε τώρα, κλείσε τα μάτια σου.
3: Ταξίδι σε αεροπλάνο.
1: Ταξίδι σε αεροπλάνο. Πρώτη θέση.
3: Πρώτη θέση τώρα.
1: Καπνίζαν. Πρέπει να καπνίζαν.
4: Προορισμός.
1: Από πίσω καπνίζαν σίγουρα.
3: Προορισμός ήταν από Κρήτη για Αθήνα.
2: Από Κρήτη για Αθήνα. Εγώ μπήκα, παιδιά, πρώτη.
3: Είναι κριτικιά, Κατερίνα.
2: Από πού? Από πού?
3: Από τον Άγιο Νικόλαο.
2: Λατρεύω τον Άγιο Νικόλαο. Mm. Όχι τόσο πολύ στα Χανιά, γιατί είμαι Χανιώτης, θα το ξέρεις. Αλλά τον Άγιο Νικόλαο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα η πρώτη μου φορά που ταξίδεψα ήταν σε αεροπλάνο 6 μηνών πηγαίνοντας με τη μαμά μου για τα Χανιά.
1: Και ακούμε νέα ιστορία τώρα, λέει.
2: Παίζει
1: και αυτή η ιστορία.
4: Μπαίνει στο παιχνίδι, βέβαια.
1: Μπαίνει στο παιχνίδι, έτσι.
4: Βέβαια μπαίνει.
1: Λοιπόν,
3: και εγώ το πρώτο μου ταξίδι τότε περίπου ήταν. Είδες.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στην ανάμνηση της Κατερίνας. Μπαίνουμε στο μυαλό της. Κάνουμε ταξίδι στο χρόνο. Mm. Πάμε σε εκείνη την ηλικία. Τεσσάρων ετών, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε. Και είμαστε στο Βόλο. Ξαφνικά, μέσα στο σπίτι που φιλοξενείται η οικογένεια της Κατερίνας. Μέσα σε αυτό το σπίτι με τη ρουστίκ, έτσι, με την περίεργη διακόσμηση, υπάρχει μια πολυθρόνα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια πολυθρόνα. Αυτή η πολυθρόνα ήταν Louis Kenz ή Louis XIV?
3: Ωραία.
1: Ήταν μια πολυθρόνα. Υπήρχαν διάφορα έπιπλα, ένα τραπέζι, ξύλινο, υπήρχε ένα σπίνακ. Βεβαίως. Louis Kenz ή Louis XIV?
4: Πώς το μιλάς το γαλλικό, ρε Θηρή.
2: Καταπληκτικός.
4: Τι προφορά είναι αυτή, ρε.
1: Ψυχία, παρακαλώ, συντρωθείτε.
3: Θα πω την δεύτερη επιλογή.
1: Louis XIV, s'il vous plaît. Αυτό λέτε, έτσι?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ XIV και Kenz?
4: Εντάξει, αυτό είναι τώρα προφανές.
1: Σ' ακούμε, Κατερίνα. Τι είναι
2: τα έπιπλα? Τα έπιπλα του Louis XIV είναι αυτά του βασιλιά Ήλιου, του Λουδοβίκου του 14ου. Ενώ του Kenz είναι του Λουδοβίκου του 15ου.
1: Και βεβαίως,
2: έχουν δηλαδή κάποιες διαφορές χρονικές.
1: Όχι ακριβώς, το βασικό τους χαρακτηριστικό.
2: Υποχρεωτικά χρονικές,
1: ότι,
2: αφού.
1: Ναι, σαφώς, ναι. Αλλά τι όμως επί της ουσίας είναι? Ότι γίνονται πιο απλά, πιο λιτά, πιο
2: του Kenz.
1: Γραμμικά του Kenz. Αλλάζουν δηλαδή ήχος.
2: Ήταν λίγο μπαρόκ.
1: Το ελληνορωμαϊκό, από αυτό το στυλ, το βαρύ,
2: yes,
1: το πολύ βαρύ, γίνονται πιο
4: και
1: απλά.
4: Και εσύ λες, πάτωμα,
1: ναι. Και εσύ λες, λοιπόν, Ειρήνη, ότι τελικά είναι Louis XIV αυτή η πολυθρόνα. Είσαι σίγουρη? Συνεχίζω.
4: Συνέχισε, αλεντελόν της Αθήνας.
2: Αλεντελόν.
1: Παιδιά, ηρεμία. Ναι, την Ειρήνη ρωτάω. Πάμε στο βαρ. Πάμε στο βαρ.
3: Πάμε στο βαρ.
1: Πάμε,
3: ναι,
1: στο βαρ.
3: Ότι...
2: πολυθρόνες έτσι τύπου Louis XIV.
1: Ναι!
2: Συγχαρητήρια!
1: Μπράβο, ρε Ειρήνη, συγχαρητήρια. Είσαι φοβερή.
2: Τα κατάφερε.
1: Τρέπια, γκράν σουξέ.
4: Πρόφιτε, ρόλ.
2: Παραλίγο να μην το βρει, ρε παιδί μου.
1: Πολύ δυνατή.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9:25. Κατερίνα, ρώταμε.
1: Λοιπόν, άκου, επειδή εχθές ήσουν, ρε παιδί μου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θέλουμε να μας πεις κάποια πράγματα. Τι συνέβησαν εκεί πέρα,
0: τι έγινε, πολύ ωραίο.
1: Ποιους είδες,
0: μαγαζί.
1: Αν έμαθες κάτι, κάποιο κουτσομπολιό.
0: Όταν τελειώσει θα σου πω.
1: Τελείωσε.
0: Θέλει κουτσομπολιά, Γιάννη. Θέλει κουτσομπολιά.
2: Να πω ότι όταν το πράγμα πάει σε θέμα κουτσομπολιού και αρχίζουν να πέφτουν εδώ πέρα διάφορα ονόματα στο τραπέζι, ο Κορδόνης είναι ανεξέλεγκτος. Μην αρχίσετε. Θα κάνω τα σχόλιά μου ελεύθερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα πω ό,τι μπορώ να πω.
2: Και εγώ θα σχολιάσω.
0: Δεν θα είμαι ανεξέλεγκτος.
2: Εσύ όχι, εσύ ποτέ δεν.
0: Πήγα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που λεγόταν Καζαφής.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο.
2: Μαντεύω ότι έχει ψαρικά.
0: Πάρα πολύ. Καταπληκτικός.
1: Και μοιάζει και με σπίτι.
0: Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Με το δικό σου σπίτι μπορεί. Με ένα απλό σπίτι όχι.
0: Όχι, δεν έχει θάλασσα μπροστά.
2: Έχει θάλασσα.
1: Άρα,
2: θάλασσα.
1: Άρα ούτε με το δικό σου.
0: Ναι, εκεί έχει βουνό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία κουζίνα.
1: Ναι.
0: Έφαγα κάτι.
1: Τι έφαγες.
0: Επειδή έφυγα νωρίς.
1: Έφυγα και έφυγα.
0: Όχι, έπρεπε να φύγω γιατί είχαμε πρωί εκπομπή. Ένα φοβερό κουνουπίδι.
1: Και εγώ έφαγα πολύ ωραία χθες.
2: Πήγε μαγαζιά και κουνουπίδι.
1: Εγώ έφαγα κάτι κρέατα χθες εκεί που ήμουνα.
0: Ναι, μπορώ να πω εγώ γι' αυτό το συγκεκριμένο. Και μετά στο άλλο όρθα θα ρωτήσουμε εσένα. Έτσι μπορούμε λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτό τώρα. Ρε, πάμε να πούμε και θα μας πει. Λοιπόν, ακούστε, έφαγα εγώ χθες. Γιάννη, βοήθα, ρε φιλέ.
1: Λοιπόν.
2: Θα βοηθήσω όπως μπορώ.
1: Είχαμε μείνει βοηθάς. Στο κουνουπίδι.
0: Κουνουπίδι.
2: Μα και εσύ δεν βοηθάς. Ξεκινάς με κουνουπίδι. Φτιάξε μας λίγο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Φάγαμε μια μπουγιαμπέσα, ήταν καταπληκτική.
0: Δολμαδάκια σαρδέλα στην αρχή, καταπληκτικά.
1: Δολμαδάκια σαρδέλα.
0: Ναι, συνδυασμός.
1: Ακούγεται πάρα πολύ
0: ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Μετά ένα καλαμάρι αδιανόητο.
2: Γεμιστό.
0: Είχε πολλά κόλπα.
2: Ωραία, φίλε, καλαμάρι.
0: Πολύ καλό. Αλλά όχι από αυτά τα απλά. Ήταν πολύ.
2: Χάει καλά.
0: Υπερπαραγωγή, σου λέω.
2: Χάει καλά, μάλιστα.
0: Πρέπει να το φας, πολύ δυνατό. Λοιπόν, θα πάμε μια μέρα να φάμε αυτό, να σας πω.
2: Ωραία. Θέλετε. Εγώ θέλω να σου ζητήσω ταπεινά συγγνώμη.
1: Κουτσομπολιά δεν μας είπες. Καταρχάς, ήσουν με την Αφροδιτάρα μου. Τι λέγατε με την Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, δεν θα σου πω γιατί. Είναι μυστικά.
2: Εγώ στα έχω πει
0: μυστικά,
2: σε μια παρέα.
1: Μυστικά. Τι κάνει, ρε.
2: Σου έχω πει σε μια παρέα.
1: Ήταν με τη Γραμμέλη και δεν μου λέει τι λέγανε.
0: Δεν λέω ποτέ, τι μου λένε οι άλλοι.
1: Με θάβατε, ρε, με τη Γραμμέλη.
0: Κάθα θάβω με σένα.
1: Εγώ είμαι σίγουρη γιατί την Αφροδίτη με αγαπάει. Για σένα δεν είμαι.
0: Τα καλύτερα μου έλεγε, ειλικρινά. Αφροδίτη Γραμμέλη, Ιωάννα Μαλέσκου, Μπεκατόρου, Μαρία Μπεκατόρου, ναι, το μαράκι μας απέναντι, στο ίδιο τραπέζι, Ζήνα Κουτσελίνη, Σουλιώτη.
2: Ρε φίλε, κάτσεις μόνο με γυναίκες, ναι, οι οποίες προσέχουν αδιανόητα τη διατροφή τους. Πιστεύω μόνο σου έτρωγες εκεί πέρα.
0: Ναι. Ναι,
2: πολύ
0: ναι,
2: καλή
0: ναι,
2: επιλογή
0: ναι.
2: Τραπεζική.
1: Η Μαρία Γιαντονά ήταν εκεί.
0: Θέλω να πω, παίζαμε μαζί.
2: Γιώργος Λιάγκας ήταν σε άλλο τραπέζι.
0: Η Μαρία Γιαντονά με τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Σε άλλο τραπέζι.
0: Ήρθαν πιο μετά. Σε άλλο τραπέζι.
2: Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας θα έπαιζε δυνατά στο φαγητό. Εκεί θα είχες πρόβλημα.
0: Ναι. Είχαμε πει ότι θα κάτσουμε ξεχωριστά για να φάει ο καθένας.
1: Δεν να σου πω κάτι. Λοιπόν. Θέλεις να πεις κάτι.
2: Όχι, πες.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί γενικά ήθελα να δω τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει με τέτοια κατάσταση ο Χρήστος. Και όντως επικεντρώθηκε στο φαγητό. Γιατί δεν τον έχουμε συνηθίσει. Δεν τον έχουμε συνηθίσει τον Χρήστο να πηγαίνει σε κοσμικά events.
0: Δεν πάω, ναι.
1: Καθόλου. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε βλέπανε.
0: Ήταν αξιοπερία.
1: Βέβαια, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τύπου όντως είναι Φερετίνος ή είναι καταστοσίας.
0: Ήταν ωραία, είχε και άλλους.
2: Λοιπόν,
0: κάτσε να θυμηθώ από άτομα. Βάλαρης, Μπουγιούρης,
1: Μπουρδούμης,
0: Μαρία Ανδρούτσου.
2: Ξεχωρίζεις Μπουγιούρη από Μπουρδούμη.
1: Φυσικά, ρε.
0: Τους ξεχωρίζω φατσικά, τους μπερδεύω σε
2: ποιος
0: ονόματα.
2: Ποιος είναι ποιο.
0: Ναι,
2: δεν είναι εύκολο να ξεχωρίζεις Μπουγιούρη από Μπουρδούμη.
1: Είναι πανεύκολο.
2: Λοιπόν, θα βάζω μία άνω τελεία για να σου ζητήσω συγγνώμη, διότι ήμουν ειρωνικός, το παραδέχομαι, και καυστικός για την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ενώ θα μπορούσα να πω
1: σύγκριση
2: με τη Θεσσαλονικιώτικη Ριβιέρα, η οποία είναι έτσι αυτές τις μέρες.
1: Ρε, είναι το πλάνκτον. Είναι το πλάνκτον, συμβαίνει κάθε χρόνο.
0: Γιάννη,
1: έχουμε βγάλει ειδικό επιστήμα.
2: Έτσι είναι τώρα.
0: Μιλάτε όλοι μαζί. Γιατί
1: είναι παιδιά, τώρα αυτό είναι μια δυσφήμιση της πόλης μου που εντάξει ξεπερνάει κάθε όριο.
2: Είναι χθεσινή φωτογραφία.
0: Μπείτε να το δείτε στο Λούμπεν.
1: Λοιπόν,
2: απίστευτο, βλέπεις που είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Δεν είναι χθεσινές φωτογραφίες. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, έχει να κάνει με το πλανκτόν. Από αυτό, αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει θαλάσσια ζωή. Συμβαίνει στο Θερμαϊκό και σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει καν.
0: Εντάξει, το δέχομαι εγώ.
2: Βούταγες.
1: Όχι, δεν βούταγα. Δεν βούταγα και μυρίζει και άσχημα. Δεν λέω ότι είναι ώρα να το βλέπεις, ώρα το μυρίζεις. Αλλά όμως
2: αλλά αυτή τη ριβιέρα έχετε, τι να κάνετε. Μα αυτή τη ριβιέρα θα πορευτείτε.
1: Εντάξει, πραγματικά. Χρήστο, πες του κάτι. Η Θεσσαλονικιώτικη ριβιέρα είναι πολύ καλύτερη από την Εθνική ριβιέρα. Απροπό. Απροπό.
2: Αν το δεις από ψηλά, το μεταξύ, να κάνω πιο εντυπωσιακό.
1: Αμάρε, Γιάννη. Αμάν.

0: Δρόμος 89,89 και 38 και πάμε στον δικό σας προβληματισμό.
1: Από τον Γιώργο.
0: Γιώργο.
1: George. Θέλετε εσείς τώρα να πείτε την άποψή σας για
0: πούμε,
1: αυτό
0: βεβαίως,
1: που λέει ο Γιώργος.
0: Θα την πούμε. Ναι.
1: Ενώ και οι ακροατές.
0: Okay.
1: Στείλτε μηνύματα στο 69878-98-898. Γνώρισα μια κοπέλα που μου αρέσει πολύ και ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες.
2: Έμπαινε Γιούτσο.
1: Όταν όμως της είπα...
0: Πότε ήταν ο Γιούτσος?
2: Ο Γιούτσος ήταν πότε, 50 κάτι?
0: Όχι, πιο μετά ρε φίλε.
2: Πιο μετά.
0: Πιο μετά.
1: Πόσο πιο μετά?
2: 70.
0: 70 ναι, εγώ λέω 70. Τότε πρέπει να ήταν, για κοίτα, Γιούτσος. Από πού ήταν ο Γιούτσος?
2: Περιοχή.
0: Από ποια χώρα? Δεν ήταν Έλληνας.
2: Δεν ήταν Έλληνας ο Γιούτσος.
1: Δεν ήταν τα Τρίκαλα.
2: Τα Τρίκαλα.
0: Για κοίτα ο Γιούτσος από πού ήταν.
2: Το Νίκος Γιούτσος.
0: Μια και το ανέφερε, συγγνώμη.
2: Έλληνας
0: ήταν.
2: Νίκος Γιούτσος.
1: Από πού είναι, δεν ήταν τα Τρίκαλα.
2: Γεννημένος το 42,
0: ναι.
2: Άρα πες τα έπαιζε και 60,
0: 60 με 70, ναι, ναι, ναι.
1: Το έπαιρνε Γιούτσο.
0: Ο Λοσάντα, συγγνώμη, ο Λοσάντα δεν ήταν Έλληνας.
2: Ο
0: Λοσάντα, ναι, ναι.
1: Ο Λοσάντα, ας πούμε, ακούς και λες, όχι, ο Λοσάντα δεν είναι Έλληνας.
0: Γιατί εμείς λέγαμε ο Λοσάντας.
2: Από Καστοριά η καταγωγή.
1: Λοσαντίδης, Λοσαντόπουλος.
0: Ο Ρότσα ήταν Έλληνας.
1: Όχι.
0: Μπλής, Μπλής.
1: Ήταν από την Καστοριά και τα Τρίκαλα.
2: Καστοριά, ναι.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει παλιότερα που λέγαμε για τον Γιώργο ότι είχε γνωρίσει μια κοπέλα που του αρέσει πολύ και ταιριάζουν σαν χαρακτήρες. Όταν όμως της είπα ότι θα ήθελα να το πάμε πιο σοβαρά, μου εξήγησε ότι επειδή κάνει δύο δουλειές και δουλεύει και Σαββατοκύριακα, δεν έχει σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο.
2: Εδώ είμαστε.
0: Σαν εσάσι.
2: Δώσε μου τώρα υλικό. Βέβαια. Πώς να κάνεις οικογένεια τη σήμερα ημέρα? Πώς να στεριώσει ένα ζευγάρι? Πώς να μπορέσουν να ζήσουν όταν αναγκάζονται οι κοπέλες να δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές και τα Σαββατοκύριακα?
1: Ακριβώς.
2: Ποιος στέει όλα αυτά, Κατερίνα μου?
1: Ποιος στέει?
2: Πες ποιος στέει.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Κατάσταση φταίει. Η κοινωνία. Ο καπιταλισμός.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, λέει και ο Γιώργος, μου είπε ότι ίσως είναι καλύτερα να σταματήσουμε να βρισκόμαστε. Γιατί δεν μπορεί, λέει, να αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζεται σε μία σχέση. Να δεχτώ τώρα αυτό το λίγο χρόνο που έχει να βρισκόμαστε μόνο όποτε μπορεί εκείνη, ή να αποδεχτώ ότι δεν έχει χώρο και χρόνο για σχέση και να σταματήσουμε να βλεπόμαστε? Είναι σοβαρό.
0: Δεν
1: είναι
0: μπορώ σοβαρό να δίνω εγώ τέτοιες συμβουλές. Είναι πολύ προσωπικά αυτό το θέμα. Δεν μπορώ.
1: Όλα αυτά που λέμε είναι πολύ προσωπικά.
2: Δεν μπορώ.
1: Χρήστο, έχουμε πει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω προσωπικά.
1: Προσπάθησε.
0: Προσπάθησε. Δεν κάνει, δεν κάνει.
1: Στο ζητάει ο Γιώργος.
0: Να με πάρει τηλέφωνο να του δώσει συμβουλές.
1: Θα του δώσει το δικαίωμα.
0: Θα του δώσω συμβουλές.
1: Δημοσίως πάνω στο θέμα.
0: Εγώ δεν δίνω το δικαίωμα στο Γιώργο να μου δώσει το δικαίωμα.
1: Αγάπη μου, είναι μέρος της εκπομπής μας. Σε παρακαλώ, πες κάτι.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω για τόσο ευαίσθητα.
2: Πρωταθλητές οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στην εργασία τα Σαββατοκύριακα. Ακούς, Κατερίνα?
1: Εγώ δουλεύω τα Σαββατοκύριακα.
2: Εγώ τι κάνω, κάθομαι?
1: Όχι, και εσύ δουλεύεις Σαββατοκύριακα, Γιάννη.
2: Η φίλη του Γιώργου τι κάνει?
0: Σιγά που
2: δουλεύει. Αυτή δουλεύει τα Σαββατοκύριακα.
0: Πάτε εσύ 3 ώρες το πρωί και εσύ 10 λεπτά δουλεύει. Έτσι λένε κάποιοι.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγά τη δουλειά που κάνετε.
2: Γιώργο,
1: δεν είναι έτσι.
2: Η λύση στο πρόβλημα και στη σχέση σου και γενικότερα είναι
1: ο καπιταλισμός.
2: Η επανάσταση.
0: Ναι.
2: Ενάντια στον καπιταλισμό και στο σύστημα αυτό, ναι, που εξουθενώνει τους ανθρώπους.
0: Ο Κορδόνης.
2: Βενσερέμος, Γιώργο.
0: Ο Κορδόνης που είναι στον δρόμο 89,8.

0: και κάτι άλλο.
1: Δεν επανάσταση νομίζω, μέσα από το σύστημα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο τραγούδι να σου εφαιρώσουμε, Γιώργο.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παρατέταρτο παρακαλώ. 10 είναι στο δρόμο, 89,8 οι εξελίξεις της σημερινής ημέρας. Ό,τι συμβαίνει εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Καταρχά,
2: συγγνώμη.
1: Πριν μου πεις, θέλω τη βοήθειά σου, γιατί είδα αυτόν τον τύπο και το ζήλεψα. Ένας Βρετανός, μύθο θα το χαρακτήριζα, ήπιε 48 μπύρες κάθε μία αφιερωμένη και προερχόμενη από μια χώρα που παίρνει μέρος στο Μουντιάλ. Απίστευτο.
0: 46 είναι οι χώρες.
3: Κατάλαβες γιατί το είπα.
0: 48 είναι. Α, 48 είναι οι χώρες.
3: Κατάλαβες γιατί το είπα.
1: Οι χώρες είναι σε 4.
0: Α, 48.
1: 48.
0: Okay. 48. Ενώ ήταν 36.
1: Είναι συν 12 ομάδες. Συν 3 ομάδες.
0: Ναι.
3: Χριστό, κατάλαβες γιατί το είπα αυτό.
1: Προφανώς κατάλαβε.
3: Γιατί μου το είπε.
0: Όχι, να σου πω γιατί το είπε. Γιατί επειδή θα δούμε μαζί μου Μουντιάλ κάποιους αγώνες.
1: Πρέπει να φέρεις μπύρες.
0: Πρέπει να.
1: Αλλά θέλω να έχεις. Θέλω να.
0: Να φέρεις.
3: Άρα μου βάζει και task.
0: Okay.
3: Δεν ήταν ικανοποιημένος από την προηγούμενη φορά που του έφερα αυτά που του έφερα.
1: Είναι το επόμενο βήμα τώρα.
3: Τώρα
1: το
3: θέλει
1: βήμα.
3: Από κάθε χώρο να του φέρω μία.
1: Κοίτα τι ωραία.
0: Εγώ σου βάζω τον εξής όρο. Να φέρεις μπύρες, μην φέρεις πορτοκαλόπιτα.
3: Ή πορτοκαλόπιτα.
0: Έλεος.
1: Να φέρεις πορτοκαλόπιτα. Άστε να ρωτήσεις πορτοκαλόπιτα, ρε.
0: Μη φέρεις πορτοκαλόπιτα. Φέρε μπύρες.
3: Την τρώνε οι άλλοι. Δεν τη φέρνω για σένα. Θα τη φάνε οι άλλοι.
0: Πορτοκαλόπιτα τρώμε σε ταβέρνα.
3: Θα τη φάνε οι άλλοι.
0: Πορτοκαλόπιτα.
3: Μαζί με την Παύλοβα.
0: Παύλοβα.
3: Δεν θα σε αφήσω να φας ούτε Παύλοβα. Ούτε το τιραμισού που πήγα χθες εκείνο το τραπέζι και ήταν καταπληκτικό. Αφρός. Μιλάμε Χρήστο. Το τιραμισού αυτό από το συγκεκριμένο
0: πορτοκαλόπιτα.
3: Δεν φαντάζεσαι. Τι μυρωδιές. Α, και τώρα που πούμε μυρωδιές. Μυρίζει φυσικά καθαρά και φυσικά οίκος. Απορρυπαντικά και υγρά πιάτων φυτικής προέλευσης, δυνατά στους λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα σου. Με φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν, οίκος, η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.
1: Και εγώ έχω καλά νέα για όσους ανησυχείτε για το ίντερνετ, για την οπτική ίνα, για τα σκαψίματα και όλη αυτή την πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Τέλος, διότι Nova 5G Home Internet υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Εδώ είναι όλο το ζουμί, χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Σε λίγο θα παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα και είναι το Letter Game.
3: Αυτό!
0: 211 18 91 898.
4: Δρόμος 89,8.
5: Πάμε Γιάννη.
6: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη, πάμε ξανά.
6: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
7: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
5: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
6: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
8: Δρόμος 89,8.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος
3: 89,8 παρά 4 τώρα πήγε μόλις.
4: Πω, πω.
3: Και ναι, είναι το Letter Game, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Θα το παίξουμε βέβαια. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα στην παρέα μας.
4: Τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε εσείς?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Ακούγεστε λίγο περίεργα, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, ποιος να ξέρει τώρα το όνομά σας?
5: Καταλάβω, Σταματία λέγομαι.
4: Σταμάτα
3: λίγο, Σταματία, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να συνοηθούμε. Λοιπόν, Σταματία, θα παίξουμε με το γράμμα.
4: Με ποιο?
3: Με το γράμμα.
4: Με ποιο?
3: Μη.
4: Μη.
3: Μη.
5: Τέλεια.
3: Πολύ ωραία. Ζώο.
5: Μαϊμού.
3: Όνομα.
5: Μάκης.
3: Πράγμα.
5: Μιλόπιτα.
3: Τι είπε, μιλόπιτα?
6: Φαγητό. Φαγητό.
4: Πάμε
6: φαγητό.
4: Πες κάτι άλλο.
3: Πράγμα.
4: Για να σε βοηθήσουμε το λέμε δηλαδή.
5: Πολύδι.
4: Ωραία.
3: Φυτό.
5: Μανόλια.
3: Πόλη.
5: Μύκονος.
3: Χώρα.
5: Μαλδίδες.
3: Επάγγελμα.
5: Μανάβης.
3: Ομάδα.
4: Στην Ιταλία είναι ομάδα.
3: Η Ιταλία, στο Μόναχο. Στη Γερμανία.
5: Ομάδα.
4: Στο σταθμό του Μονάχου. Ποια είναι, λέμε, είναι και ασπιρίνες.
3: Μουντιάλ.
4: Είναι και ασπιρίνες αυτή η ομάδα στο Μόναχο.
3: Πολύ γνωστή από...
6: Όχι η Ρεάλ Μαδρίτης, η άλλη.
3: Πάμε στην Ισπανία.
6: Όχι η Ρεάλ Μαδρίτης, η άλλη.
3: Ποια είναι?
4: Που έπαιζε ο Μέση. Στην Βαρκελόνη.
6: Κρίμα.
3: Κρίμα. Είχαμε και λίμνη σποντανιά βουνά. Δυστυχώς. Μπαρτσελώνα, Μίλαν, Μπάγκερ.
4: Κρίμα.
3: Έχουμε.
4: Εντάξει, σας έχω πει αυτό με τις ομάδες. Μπορεί να μας μπερδέψει πάρα πολύ.
3: Μόνο ζώδια
4: να
3: βάζουμε, ρε Γιάννη. Γιατί βάζουμε
4: ζώδια. Να βάζουμε ζώδια.
3: Μόνο ζώδια. Μόνο
4: ζώδια. Να βάζουμε ζώδια.
3: Είναι ο Ταύρος. Γιατί δεν βάζουμε ζώδια, έργα.
6: Βάλε ένα ζώδιο.
3: Βάλε ένα ζώδιο, κύριε φίλε.
4: Να περάσετε πολύ όμορφα σήμερα. Θα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Φιλάκια, γεια.
3: Γιατί το λες αυτό, μην το λες καθόλου.
4: Στις 7 δεν ερχόμαστε.
3: Ναι, αλλά μην το λες. Πω.
7: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
8: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
9: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
10: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Δρόμος 89,8.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει. στη σακούλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος των 9,8. Καλώς ήρθατε. Τετάρτη 10 Ιουνίου, μέρα ιδανική για εκδρομή. Εμείς την πήγαμε πάντως. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα, στο Riviera Shopping for a Good Cause. Είναι γεγονός, επιστρέφει για να προσφέρει χαμόγελα και ελπίδα με περισσότερα από 60 brands, μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις και τον δρόμο να εκπέμπει ζωντανά από το κτίριο Ναυσικά στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε μια ημέρα με στιγμές χαράς και ουσιαστικής προσφοράς για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Είμαι η Ράνια Αντωνάκη, είναι ο δρόμος. Σας προσκαλούμε στην καλοκαιρινή γιορτή του Σωματείου Ελπίδα Φίλων Παιδιών με Καρκίνο για να στείλουμε όλοι μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης και ελπίδας. Ελάτε να μας βρείτε από κοντά. Σας περιμένουμε ως τις 4 με αγαπημένους καλεσμένους. Καλημέρα.
1: Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Τετάρτη πρωί, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Το Σωματείο Ελπίδας σας προσκαλεί στο Riviera Shopping for a Good Cause. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Περισσότερα από 60 κορυφαία μπραντ συμμετέχουν στη δράση, ενώ ο δρόμος εκπέμπει ζωντανά από το χώρο της εκδήλωσης, στηρίζοντας τον αγώνα για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Ελάτε να μας βρείτε από κοντά, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Μέλισσες, Τάμτα και Νίκο Απέργη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Μυρίζει οίκος, ρούχα φρεσκοπλημένα με μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα. Οίκος, η φυσική δύναμη. Από σήμερα στο δικό μας δρόμο κληρώνουμε δωράκι. Ένα σετ καθαριστικών οίκος μπορεί να γίνει δικό σας, δηλώνοντας συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σετ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να
3: πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Τετάρτη πρωί, αγορές, μουσική και προσφορά συναντιούνται σήμερα στο Riviera Shopping for a Good Cause. Το Σωματείο Ελπίδα, 60 γνωστά brands και φυσικά ο Δρόμος 89,8 σας περιμένουν στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη για μια ξεχωριστή ημέρα αλληλεγγύης και στήριξης των παιδιών με καρκίνο. Για άλλη μια χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη θετική ενέργεια και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας. Και ετοιμαζόμαστε στο δικό μας δρόμο να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το Αιγαίο της ανασβήσης σημαίνει ότι ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλτε SMS στο 54301, δρόμος και νό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς, Άννα Βύση Live, 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

μας 89,8 ζωντανά από το Riviera Shopping for a Good Cause. Σας περιμένουμε εδώ στην Βουλιαγμένη, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, μαζί με το Σωματείο Ελπίδα. Θα μας βρείτε όλους, μια μεγάλη παρέα, να στέλνουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης. Υπενθυμίζω ότι ο δρόμος σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 μέρες σας δίνουν την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Michael Jackson Giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson περιμένουν 5 μεγάλους νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσεις. Μπες τώρα στο Instagram του δρόμου, βρες το σημερινό post και πάρε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
2: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.com. College ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
13: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία είναι ενημέρωσης για τη διαβητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Ο καιρός σήμερα. Λιακάδα και ευχάριστες συνθήκες και σήμερα στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει σταθερά καλός. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
11: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Και τώρα. Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Το καλοκαιράκι είναι εδώ και ο δρόμος είναι εδώ, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά από το κτίριο Ναυσικά στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, σε μια μέρα χαράς και ουσιαστικής προσφοράς για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Στην παρέα σας ως τις 4 σήμερα η Ράνια Αντωνάκη, μαζί με τον δρόμο σας προσκαλούμε στην καλοκαιρινή γιορτή του Σωματείου Ελπίδα Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, για να στείλουμε όλοι μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης. Ελάτε να μας βρείτε από κοντά, σας περιμένουμε με αγαπημένους καλεσμένους σε λίγο. Καλημέρα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Και φέτος πιστεί στο ραντεβού της ελπίδας στο Riviera Shopping for a Good Cause στη Βουλιαγμένη με τη συμμετοχή 60 κορυφαίων brands και φυσικά τη στήριξη του δρόμου που εκπέμπει ζωντανά από την καλοκαιρινή γιορτή μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα με σημαντικό κοινωνικό σκοπό. Σας περιμένουμε εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο Four Seasons Astir Palace Athens Hotel στη Βουλιαγμένη. Θα είμαστε ως τις 4 και μετά τις 12 θα έχουμε και αγαπημένους καλεσμένους. Στους 89,8 θα συνεχίσουμε με Άννα Βύση, Κωνσταντίνο Αργυρό και Μαριάννα Κατσιμίχα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης στο δικό μας δρόμο, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί αγορές μουσική και προσφορά συναντιούνται στο Riviera Shopping for a Good Cause. Σας περιμένουμε όλους εδώ στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη για να στηρίξουμε τα παιδιά της ελπίδας. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί
1: είναι εύκολο αυτό
2: να το
1: καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κολάρο.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία.

0: Ως χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Cjets. Δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα. Σήμερα εκπέμπει ζωντανά από το Riviera Shopping for a Good Cause. Ταξιδεύουμε σε λίγο με Ντάρα και Μπαγκαράγκα. Τώρα ακούμε Θοδωρή Φέρης, το είπες.

0: Μπορεί να μην είμαστε στην Ικαρία, είμαστε όμως δίπλα στη θάλασσα στο καλοκαιρινό event της Ελπίδας, το μεγαλύτερο καλοκαιρινό shopping event με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, το Riviera Shopping for a Good Cause. Είναι ο δρόμος, εκπέμπουμε ζωντανά και περιμένουμε αγαπημένους καλεσμένους στην πορεία. Στην παρέα μας η Νόβα, είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Μπορείς να απολαύσεις έναν συνέναν καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
5: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
6: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
7: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
8: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
9: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
10: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
11: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
12: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
11: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
12: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς σωστά εκπαιδευμένους που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
13: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο!
18: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
23: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: είμαστε ξεδεύουμε όλα τα αγαπημένα. Αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Από το Riviera Shopping for a Good Cause που επιστρέφει για να προσφέρει χαμόγελα και ελπίδα. Με περισσότερα από 60 brands, μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις και τον δρόμο ανοιχτό, η μέρα υπόσχεται στιγμές χαράς και ουσιαστικής προσφοράς για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε και την πρώτη καλεσμένη μας εδώ. Ο δρόμος στο μεταξύ σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη τη συναυλία. Ο λόγος για τη Λίλα Παρασκευή 12 Ιουνίου θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το πρωί. Εσύ δεν μπορείς να λείψεις από το πιο hot live του καλοκαιριού. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε δρόμο σας σε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά. Ναι, σε μέσο όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Καλή επιτυχία. Ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τη Λίλα.
1: Ράνια μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Εγώ χαίρομαι που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Σωματού Ελπίδα και του Δρόμου που είναι χορηγός επικοινωνίας.
1: Αυτό έλειπε.
0: Σε αυτή την ημέρα προσφοράς για τα παιδιά της Ελπίδας. Έχει σχέση με τα παιδιά.
1: Εννοείται, εννοείται και ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε πάντα εδώ στο πλευρό τους. Και είναι μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και συγκινητική ενέργεια όλο αυτό που κάνετε μαζί με την Ελπίδα και χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ, που ξύπνησα και ήρθα εδώ σήμερα.
0: Σε βρίσκουμε στην αρχή ενός γεμάτου καλοκαιριού και αυτή την Παρασκευή θα ανέβεις στη σκηνή. Τι σε έχει ενθουσιάσει τελευταία περισσότερο, θέλω να σου πεις.
1: Αυτό που με έχει ενθουσιάσει πολύ είναι ότι σε όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία που περνάμε για να φτιάξουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε πάνω στη σκηνή, έχω αλλάξει εγώ σαν άνθρωπος και καλλιτεχνικά και προσωπικά. Δηλαδή, έχω πραγματικά εξελιχθεί και μάλλον έκανα αυτό που λέμε το manifest. Γιατί υποτίθεται ότι το L World αυτή τη φορά θα ήταν updated και είναι όντως πια updated, γιατί είμαι εγώ πια updated. Οπότε νομίζω ότι θα δείτε πάνω στη σκηνή μια Λίλα έτσι και ένα show πραγματικά διαφορετικό και εξελιγμένο.
0: Επιστρέφεις λοιπόν στη σκηνή αλλιώς, αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα έχεις μαζί σου και καλεσμένους έκπληξη.
1: Εννοείται, έκπληξη όπως το λες. Αλλά ο κόσμος μπορεί, πιστεύω, να φανταστεί ποιοι αγαπημένοι μου καλλιτέχνες θα είναι πάνω στη σκηνή.
0: Και ναι, φαντάζομαι θα είναι το OK. Για να πεις μαζί σου το ποιος να σου το πει αυτό που ακούγεται στο airplay του δρόμου καθημερινά.
1: Αχ, ευχαριστούμε καταρχάς.
0: Και τα τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack για πολύ κόσμο. Θέλω να μου πεις ποιο μήνυμα ή συνέστημα θα ήθελες να πάρει μαζί του κάποιος ο ακροατής φεύγοντας από το live σου.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό που λες. Κοίτα, με έχει σημαδέψει αυτές τις μέρες ο στίχος μου σε ένα πιο εσωτερικό μου τραγούδι, το «Αμανέ», που λέει «Είσαι ό,τι ήθελες παλιέ μου εαυτέ, αν δεν σε είχα βρει, δεν θα με γνώριζα ποτέ. Η ψυχή μου αλήτησα, χορεύει με αμανέ». Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που ακόμα και αν ο κόσμος δεν το ξέρει, όποιος το ακούει συνδέεται, γιατί ξέρεις και όσοι ακούμε και αγαπάμε τη μουσική και όσοι σας ακούνε εδώ στο δρόμο, είναι άνθρωποι που νιώθουν τη μουσική, που την αισθάνονται μέσα τους πολύ. Οπότε αυτό θα ήθελα.
0: Οπότε
1: να
0: αν το φετινό σου καλοκαίρι ήταν ένα τραγούδι από το playlist σου, θα ήταν αυτό?
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι λίγο. Κάτσε το καλοκαιράκι, πρέπει λίγο να είμαστε πιο και τελαπόγκο. Κατάλαβες.
0: Διάλεξε. Λοιπόν.
1: Περίμενε. Για το καλοκαίρι θα κρατήσω το καινούριο. Το καινούριο που λέγεται ντοπαμίνη. Και θέλω αυτό το καλοκαίρι να έχει πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ
0: ντοπαμίνη και ορμόνη
1: χαράς. Ναι, ναι, ναι.
0: Τις ορμόνες χαράς.
1: Έτσι.
0: Μένουμε στο δικό μας δρόμο σε λίγο πολλά περισσότερα με τη Λίλα μαζί. Εδώ, στο 89,8.
1: Έτσι.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: σήμερα και Τετάρτη ζωντανά από το Riviera Shopping for a Good Cause. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και αγαπημένη καλεσμένη, τη Λίλα μαζί μου που ετοιμάζεται για τη συναυλία της στην Τεχνόπολη αυτή την Παρασκευή. Πάμε σε γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα. Μπορεί να είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, κάποιες διακοπές θα κάνεις φέτος, έτσι.
1: Το ελπίζω. Το ελπίζω,
0: ναι. Ωραία. Beach bar ή συναυλία στην παραλία προτιμάς?
1: Συναυλία στην παραλία.
0: Πρωινός καφές με θέα θάλασσα ή κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα?
1: Και τα δύο, και τα δύο. Σε μεγάλη ποσότητα και τα δύο.
0: TikTok στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ή καθόλου κινητό στις διακοπές?
1: Καθόλου TikTok στις διακοπές, please.
0: Ωραία. Μύκονος ή Φολέγανδρος?
1: Δεν έχω πάει στη Φολέγανδρο, θέλω να πάω.
0: Εγώ, είναι εκπληκτικά.
1: Θέλω να πάω, ναι.
0: Καρπούζι ή παγωτό?
1: Παιδιά, το παγωτό κερδίζει τα πάντα για μένα.
0: Συμφωνώ. Βραδινό μπάνιο ή πρωινή βουτιά?
1: Πρωινή βουτιά, αγαπώ, αγαπώ.
0: Να ακούς μόνο τα δικά σου τραγούδια για μία εβδομάδα ή καθόλου τα δικά σου τραγούδια για ένα καλοκαίρι ολόκληρο?
1: Αχ, γιατί να μην τα ακούω? Μα πώς θα τα γράφω? Αφού θα τα γράφω, θα τα ακούω.
0: Για να κάνεις αποτοξίνωση, λέω. Γι' αυτό.
1: Τα παλιά να μην τα ακούω.
0: Μετά από μία περιοδία. Ίσως.
1: Μετά από μια περιοδία θέλω να γράψω τα καινούργια, οπότε πιάνετε.
0: Πιάνετε, πιάνετε. Καλοκαιρινός έρωτας ή καλοκαιρινή παρέα?
1: Οχ, συνδυασμός.
0: Ξυπόλυτη στην άμμο ή με σνίκερ σε βόλτα στο νησί?
1: Ξυπόλυτη στην άμμο, όλη μέρα.
0: Αυθόρμητο ταξίδι αύριο το πρωί ή τέλεια οργανωμένες διακοπές?
1: Όχι, όχι, αυθόρμητο πάντα. Όλη μου η ζωή είναι αυθόρμητη.
0: Πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το φετινό καλοκαίρι, αν και ξέρω ήδη, θα μας βάλεις στο L World?
1: Ναι, βεβαίως, θα σας βάλω στο L World. Θα ταξιδέψουμε μαζί με το L World σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα σου πω πού θα πάμε. Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Φυσικά ξεκινάμε από την Αθήνα, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Πάτρα, πάμε Λάρισα, πάμε Γιάννενα, πάμε Κύπρο στη Λεμεσό, πάμε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη.
0: Και αυτή την Παρασκευή ο δρόμος θα είναι εκεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην μεγάλη σου συναυλία. Σε ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ.
1: Σας περιμένω, σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μεσημεράκι Τετάρτης 10 Ιουνίου ως τις 9 το βράδυ η Ελπίδα σας καλεί στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό shopping event με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο Riviera Shopping for a Good Cause στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Εδώ θα βρείτε δεκάδες πρωτότυπες και ξεχωριστές προτάσεις για το καλοκαίρι. Μαντό, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, καλλιτικά, κοσμήματα, αξεσουάρ από 60 κορυφαία brands και φυσικά το δρόμο που εκπέμπει ζωντανά στην παρέα μας αγαπημένη καλλιτέχνες. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται η Ανισόπεδη Disco τώρα, ο Απών μας κάνει καντάδα.

0: κολλασμένα.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Το καλοκαίρι είναι εδώ, τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν και να ξεκινήσουν οι διακοπές και ο δρόμος στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας από τις 16 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου. Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Δηλώνεται συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά SMS. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Riviera Shopping for a Good Cause. Αγορές, μουσική και προσφορά συναντιούνται εδώ, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, για να στηρίξουμε τα παιδιά της ελπίδας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών, έτσι.
2: Και κέρδισε.
1: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
2: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, Κατερίνα, κάποιος κερδίζει.
1: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
2: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
1: Σ' άλλο παιχνίδι.
2: Κέρδισε όμως.
1: Εδώ
2: τότε
1: μιλάμε για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
2: Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8 σε αποστολή για καλό σκοπό στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, στο εξοχικό, στο Riviera Shopping for a Good Cause. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ, Γιώργο Σαμπάνη.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Είσαι πάρα πολύ δοτικός. Εκτός από σπάταλος, είσαι και δοτικός.
1: Σπάταλος το ήξερες, είμαι σπάταλος.
0: Μας βολεύει που είσαι σπάταλος, γιατί σήμερα θα αγοράσεις πολλά πράγματα για να βοηθήσεις τα παιδιά της Ελπίδας.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά είναι και μια πρωτοβουλία που την ξανακάναμε και είναι υπέροχη και κάνει καλό και πρέπει όλος ο κόσμος να βρεθεί εδώ σήμερα και να βοηθήσει σε αυτό που κάνετε, γιατί είναι υπέροχο και έχει ωραία πράγματα. Αξίζει και τον κόπο να έρθει κάποιος.
0: Χαίρομαι που σε συναντάω και το καλοκαίρι. Πώς κυλάει μέχρι στιγμής το καλοκαίρι σου?
1: Με ζέστη.
0: Η επιτυχία είναι ομαδικό σπορ. Νίκος Μακρόπουλος και στην Αθήνα, Νίκος Μακρόπουλος και στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι η εμφανίση σας εκεί? Σε απολαύσαμε στο Βοτανικό, τώρα είσαι στον Ντέους.
1: Δέσαμε πολύ με τον Νίκο,
0: ναι.
1: Και στα φιλικά και στα επαγγελματικά. Είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, είναι ένας καλλιτέχνης με ποιότητα και γνώση και του ρεπερτορίου και της μουσικής γενικότερα, της ελληνικής. Mm-hmm. Έχει δηλαδή παιδεία που είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα σε μια συνεργασία. Και κάπως ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Αυτό το κατάλαβε το κοινό φέτος. Είχαμε μια τρομερή συνεργασία στην Αθήνα, στο Βοτανικούλι μας. Mm-hmm. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μας νιώθαμε όλο και πιο κοντά και όλο και πιο ωραία με τον κόσμο και ήταν ένας απίστευτος χειμώνας και από ό,τι φαίνεται και το κοινό της Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται το ίδιο και είναι πάρα πολύ πάρα πολύ ωραία, τόσο που σκεφτόμαστε μήπως κάνουμε το volume 2. Θα δούμε
0: ωραία,
1: τώρα,
0: ωραία.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ναι. Αυτά είναι τα πλάνα σου, φαντάζομαι. Ωραίο είναι να δένεσαι με ανθρώπους και να συνεργάζεσαι μαζί τους και μετά από χρόνια ξανά συνεργάστηκες με την Ελιάνα Βραχάλη στο Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Όχι, αφού πέρσι κάναμε το Αν δεν έρθεις εσύ, μωρέ.
0: Ναι, καλά, το θυμάμαι αυτό, αλλά λέω.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
0: Ήθελα να μας το θυμίσεις. Λοιπόν, Τι θέλω εγώ με σένα. Μίλα μας γι' αυτό, για αυτή τη συνεργασία με την Ελιάνα.
1: Με την Ελένα βρεθήκαμε πριν από 2-3 χρόνια και είπαμε χαλαρά να ξεκινήσουμε να ξαναγράφουμε μαζί. Έχουν βγει κάποια τραγούδια τα οποία δεν παρουσιάζονται όλα σε ένα άλμπουμ, διότι εγώ είχα μαζέψει ένα υλικό με φίλους συνάδελφους στιχουργούς υπέροχους όπως η Ελένη Γιανατσούλια, ο Νίκος Γρίτσης, ο Νίκος Μωραΐτης, ο Βασίλης Γιαννόπουλος και σίγουρα ξεχνάω ανθρώπους που γράφω μαζί τους. Και έτσι, μιλώντας με την Ελεάνα, είπαμε να βγάζουμε κάποια από αυτά τα τραγούδια, να βάλουμε κάποια από αυτά τα τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ που θα βγει τώρα, με την Panic και να κρατήσουμε μετά κάποια για μια άλλη δουλειά που θα γίνει.
0: Τα τραγούδια είναι παιδιά σου.
1: Ναι.
0: Έτσι τα αποκαλείς.
1: Και αυτό που διάλεξε η ομάδα μου στην Panic και πιστέψαμε ότι είναι το τραγούδι που πρέπει να κυκλοφορήσει τώρα το καλοκαίρι είναι αυτό, το Τι θέλω εγώ με σένα, το οποίο το αγαπήσαμε όλοι πολύ. Το κάναμε με πολύ αγάπη, το στήσαμε.
0: Και εμείς το μεταδώσαμε αποκλειστικά στον δρόμο.
1: Και εσείς στον δρόμο το πήρατε και το βάλατε στο δρόμο.
0: Το στηρίζουμε, να
1: ξέρεις. Το βγάλατε στο δρόμο ήδη.
0: Έχεις γράψει τραγούδια που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα. Υπάρχει κάποιο που σήμερα θα έλεγες ότι σε αντιπροσωπεύει περισσότερο?
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή,
0: διάλεξε ένα από τα παιδιά σου, δεν πειράζει. Διάλεξε.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι. Ποιο δάχτυλο είναι πιο χρήσιμο?
0: Ωραία, τότε. Αν έπρεπε να διαλέξει ένα τραγούδι σου για μια βόλτα με αυτοκίνητο δίπλα στη θάλασσα, ποιο θα ήταν?
1: Το Άγρια Θάλασσα.
0: Ωραία. Το κρατώ αυτό. Πάμε στον δρόμο 89,8. Συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε με Γιώργο Σαμπάνη.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

0: καρδιά μας χτυπά στον δρόμο 89,8. Η Μιράνια Βονάκη, μαζί μου έχω τον Γιώργο Σαμπάνη και προχωράω σε γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα για να σε καλαρώσω, γιατί έμαθα ότι είσαι και πολύ γραφότατος και έχεις πολλή δουλειά αυτόν τον καιρό. Σύνδεση τραγουδιού σε νησί ή σε στούντιο με air condition? Πού προτιμάς να συνθέτεις?
1: Πρέπει να επιλέξω το ένα ή το άλλο,
0: Κανένα.
1: Το air condition.
0: Το air condition.
1: Ναι.
0: Πιάνω δίπλα στη θάλασσα ή μεγάλη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες κόσμου?
1: Δεν παίζω πιάνο.
0: Ηλιοβασίλεμα ή ξημέρωμα μετά από συναυλία? Τι προτιμάς?
1: Ξημέρωμα μετά από συναυλία.
0: Πλοίο ή αεροπλάνο?
1: Αεροπλάνο.
0: Μία μεγάλη συναυλία ή τρία μικρά live την ίδια εβδομάδα?
1: Μία μεγάλη συναυλία.
0: Διακοπές σε νησί ή σε ορεινό χωριό?
1: Και στα δύο, στην Ελλάδα.
0: Να γράψεις το επόμενο παιδί σου, το επόμενο hit σου, ή να κάνεις ένα μήνα διακοπές χωρίς δουλειά?
1: Το παιδί μου θα είναι καλό ή θα είναι τίποτα σάπιο?
0: Δεν ξέρω εσύ να μου πεις.
1: Άμα είναι σαν το, ξέρω εγώ, ώρες μικρές, θα γράψω το επόμενο παιδί μου.
0: Τι σου λείπει πιο πολύ, βόλτα με φίλους ή απόλυτη ησυχία?
1: Βόλτα με φίλους.
0: Και επειδή γράφεις πολύ μουσική, να ακούς μουσική στο ταξίδι ή να απολαμβάνεις τη διαδρομή χωρίς να ακούγεται τίποτα?
1: Μουσική στο ταξίδι.
0: Μουσική στο ταξίδι, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε με όλα τα αγαπημένα στο δικό μας δρόμο και επιστρέφουμε για να σε αποχαιρετήσουμε. Γιώργο Σαμπάνη.
2: Δρόμος 89,8.

0: Στο Riviera Shopping for a Good Cost, το δρόμο 89,8, για πολύ λίγο μαζί μου ο Γιώργος Σαμπάνης, γιατί μετά πρέπει να ψωνίσει κιόλας να φωτογραφηθεί. Θέλω να μου πεις, Γιώργο μου, τι περιλαμβάνει το φετινό καλοκαίρι για σένα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
1: Όπα. Θα ξεκινήσουμε να ξεμιλάμε τώρα και θα τελειώσουμε το καλοκαίρι.
0: Δεν πειράζει. Μίλα όσο θέλεις.
1: Σε επαγγελματικό επίπεδο έχουμε ακόμα 3 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Το μαγαζί που εμφανιζόμαστε ονομάζεται Deus και είμαι με τον Νίκο Μακρόπουλο εκεί και πληθώρα νέων καλλιτεχνών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αν περάσετε από τη Θεσσαλονίκη, να έρθετε. Στα τέλη του Ιούνιου θα σταματήσω για 15 μέρες σαν διάλειμμα, γιατί έχω κλείσει ένα ταξίδι που ονειρεύομαι χρόνια που δεν θέλω να το πω, αλλά θα φύγω για το εξωτερικό.
0: Καλό και ταξίδι, λοιπόν.
1: Και μετά που θα επιστρέψω, ξεκινάω με αυτά τις Παρασκευές, τα Σάββατα και κάποιες Κυριακές, να κάνουμε κάποια live μέχρι τις 13 του μηνός, που κάνουμε μία στάση για τις 14 16, και τις 15. Ναι. Εγώ έχω την ιδιαιτερότητα, δεν δουλεύω ποτέ της Παναγίας.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, η γιαγιά μου, ήμουν ταμένος από μικρό και δεν μπορώ να δουλέψω τότε. Συζητάω ένα live στις 16 και ένα μετά προς τα τέλη του Αυγούστου, είναι ακόμα 2 κομμάτια και μετά φεύγω για διακοπές πάλι εκεί ένα δεκαήμερο που θα δουλέψω, δηλαδή από τις 17 μέχρι τις 27 και μετά φεύγω από το Σεπτέμβριο 5-6 μέρες πάλι και μετά επιστρέφω πίσω και ξεκινάμε πρόβες για το Βοτανικό.
0: Για τα χειμωνιάτικα πλάνα σου. Λοιπόν, εμείς θα σας ακούμε καθημερινά στον δρόμο 89,8. Το τι θέλω εγώ με σένα, που έπαιξε ο δρόμος σε αποκλειστική μετάδοση και το απολαμβάνουμε στη δική μας συχνότητα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ στη Ριβιέρα Shopping for a Good Cause για να στηρίξεις τα παιδιά της Ελπίδας. Καλό καλοκαίρι, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, παίρνω τον Πάνο Σίμων και τα παιδιά εδώ του δικού μου και πάμε να ψωνίσουμε. Πάμε να τα πάρουμε όλα.
0: Στο καλό, στο
1: γεια
0: καλό.
1: Σας και αντίο σας.
0: Στο καλό. Φιλιά.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: Με πονέσεις.
1: Η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής από ψηφιακές απειλές. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Και βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Τετάρτη μεσημεράκι, αγορές, μουσική και προσφορά συναντιούνται στο Riviera Shopping for a Good Cause. Στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο δρόμος εκπέμπει ζωντανά για μια ξεχωριστή ημέρα αλληλεγγύης και στήριξη των παιδιών με καρκίνο. Για άλλη μια χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη θετική ενέργεια και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, και σας περιμένουμε να στηρίξουμε όλοι μαζί τα παιδιά της ελπίδας.

0: 89,8 στο Riviera Shopping for a Good Cause στη Βουλιαγμένη για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλίτ Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Φαρμαλίτ Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210

0: 6-45-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ένα ταξιδάκι είναι ό,τι πρέπει. Ο δρόμος σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι. 5 μέρες στην αιώνια πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη για 2 άτομα από την 1η ως τις 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφανη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία σας περιμένουν. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Στείλτε τώρα γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σας ξεκινά από τον δρόμο 89,8. Όλοι οι δρόμοι σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου οδηγούν στη Βουλιαγμένη, στο Riviera Shopping for a Good Cause, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Εκπέμπουμε ζωντανά για να στηρίξουμε τα παιδιά της ελπίδας.

0: Το Λέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου, στην Αθήνα προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μέχρι 31 Ιουλίου σε περιμένουν ειδικές υποτροφίες και εκτόσεις. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
3: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
3: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ.
0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Καθαρός ουρανός και καλοκαιρινός σκηνικό σήμερα στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν σε ήπιες εντάσεις.
16: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
19: Πλάς, πλάς, πλάς.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Καλοκαιράκι στον δρόμο των 9,8 και Ράνια Αντωνάκη σε αποστολή ως τις 4 το απόγευμα. Σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά από το Riviera Shopping for a Good Cause και έχουμε μαζί μας τον Απόν. Είναι εδώ για καλό σκοπό, για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας. Καλώς ήρθες, Απόν.
22: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα.
21: Χαίρομαι που σε έχουμε μαζί μας. Πώς είναι η καθημερινότητά σου αυτόν τον καιρό?
22: Θα έλεγα αρκετά πιεσμένη. Έχουμε κυκλοφορήσει το δίσκο, ετοιμαζόμαστε για το καλοκαιρινό tour.
21: Το Ιχογένεια Tour.
22: Ιχογένεια
21: και μια
22: tour.
21: Μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων 13 Ιουλίου, που θα είναι και ο δρόμος εκεί. Σε στηρίζουμε πολύ.
22: Οπότε θα έλεγα ότι είναι πιεσμένες αυτές οι μέρες, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε.
21: Είσαι ένας τραγουδοποιός που έχεις μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, παντρεύεις ήχους και τα τραγούδια σου εφηγούνται εικόνες. Την έμπνευσή σου από πού την αντλείς?
22: Από τα πάντα, νομίζω. Είναι τα ερεθίσματά μας, αναμνήσεις, καθημερινότητα. Νομίζω μπορείς να αντλήσεις από τα πάντα για να γράψεις ένα τραγούδι. Από βιώματα, από ιστορίες τρίτων, από ταινίες, από οτιδήποτε μπορεί. Ξέρεις, να κάνει κόλπο εγκέφαλος, ας πούμε, και να...
21: Και στα live σου ενώνεις ετερόκλητο κοινό. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν και μεγαλύτεροι. Υπάρχει και μεγαλύτερη γενιά.
22: Είμαι πολύ ευλογημένος γι' αυτό που έχω όλες τις ηλικίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ όμορφο.
21: Και τους μαθαίνεις και πιο παραδοσιακούς ήχους.
22: Προσπαθώ.
21: Ας πούμε, εμείς τώρα στον δρόμο παίζουμε το ρεμπέτικο, που είναι άλλος ήχος.
22: Είναι άλλος ήχος.
21: Παίζουμε την καντάδα. Γενικά, σε αγαπάμε πολύ. Και σε ευχαριστούμε που είσαι
22: εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη.
21: Για να στηρίξεις τα παιδιά της Ελπίδας. Τώρα πάμε σε ένα παιχνίδι. Αν το φετινό καλοκαίρι ήταν μια ταινία, τι τίτλο θα έβαζες?
22: Man on Fire.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εδώ στο Riviera Shopping for a Good Cause, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, παρέα με τον Απόν για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας. Πάμε σε γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα. Να γράφεις τραγούδια στις διακοπές ή να ξεκουράζεσαι τελείως, προτιμάς?
1: Να γράφω τραγούδια, θα είμαι πολύ γρήγορος.
0: Η βραδινή βόλτα είναι της αρεσκίας σου ή ο πρωινός καφές δίπλα στη θάλασσα?
1: Βραδινή βόλτα. Ό,τι έχει σχέση με ξενύχτη.
0: Μικρό ή μεγάλο νησί σε ξεκουράζει?
1: Μικρό. Οι αποστάσεις γενικά είναι λίγο κουραστικές.
0: Πού έχεις πάει ταξίδι και πέρασες όμορφα, δηλαδή?
1: Πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Γενικά περνάω όμορφα πολύ στην Αίγινα που πήγαινα συχνά.
0: Ναι. Α, ναι, κατάλαβα. Πλοίο ή road trip τότε? Πλοίο.
1: Πλοίο.
0: Παραλία με πολύ κόσμο ή απομονωμένη?
1: Απομονωμένη.
0: Ηλιοβασίλεμα ή ξημέρωμα? Ποιος σου δίνει περισσότερη
1: ξημέρωμα,
0: έμπνευση?
1: Ξημέρωμα.
0: Ξημέρωμα. Μικρή ή μεγάλη παρέα στις διακοπές?
1: Καλή παρέα θα πω. Είτε μικρή είτε μεγάλη, καλή να είναι η παρέα και μια χαρά περνάς.
0: Να ακούς μουσική ή να έχεις απόλυτη ηρεμία για να καθαρίζεις το μυαλό σου?
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι αναλόγω στη φάση. Άλλες φορές θες ηρεμία, άλλες φορές να ακούς πολύ μουσική, είναι αναλόγω στην περίοδο.
0: Το καλοκαίρι είναι έμπνευση ή με εξυπηρετεί μόνο την ξεκούραση? Εμπνέεσαι πιο πολύ
1: καλοκαίρι? Το καλοκαίρι είναι τεράστια έμπνευση. Σαν εποχή, τεράστια.
0: Είναι τεράστια.
1: Τεράστια.
0: Λοιπόν, περνάμε στο δρόμο 89,8. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύουμε όλα τα αγαπημένα και επιστρέφουμε στον Απόν. Εδώ στο Riviera Shopping for a Good Cause.

0: Δρόμος 89,8 εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με τον Απόν δίπλα μου που θέλω να το ρωτήσω αν και ξέρω βασικά γιατί θα βρεθούμε σε μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Τι έχει προγραμματίσει για αυτό το καλοκαίρι και τι νέο ετοιμάζει μουσικά?
1: Έχω προγραμματίσει εμφανίσεις σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. 13 Ιουλίου είναι η συναυλία, η μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
0: Στο πότε ξεκινά?
1: Στο Θέατρο Βράχων. Ξεκινάει τώρα σε δύο μέρες, 12 ναι. Ιουνίου. Ναι. Είμαστε στα Γιάννενα, στο Θέατρο Εμφρόντζου.
0: Ναι.
1: Και μετά συνεχίζουμε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Έδεσα, Πάτρα, Χαλκιδική. Έχουμε
0: και εδώ θα βρεθούμε 13 Ιουλίου.
1: Εδώ θα βρεθούμε 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, στην Αθήνα.
0: Θα είναι μαζί σου η Νίνα Μαζάνη.
1: Η Νίνα Μαζάνη εννοείται. Ανυπομονώ να δω τον κόσμο πάρα πολύ, να ξεκινήσει
0: και να γνωρίσει το οικογένεια, το καινούργιο σου άλμπουμ.
1: Να τραγουδήσουμε και τα καινούργια τραγούδια του άλμπουμ. Πολύ ωραία. Πολύ
0: άρα διακοπές δεν προβλέπονται.
1: Δεν νομίζω. Κάτι μπορεί να κλέψω εκεί σε ενδιάμεσο, αλλά θα δούμε τώρα.
0: Πλάνα για το χειμώνα έχεις ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Και νέα μουσικά ξεκινήματα.
0: Θες να τα ανακοινώσεις?
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς ακόμα.
1: Δεν μπορώ. Άμα σου πω μία πληροφορία θα.
0: Ωραία, κατηδίαν.
1: Θα το προδώσω όλο.
0: Κατηδίαν τότε. Για να μην το προδώσουμε.
1: Κατηδίαν, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα
0: για
1: πολύ.
0: Να στηρίξουμε
1: μεγάλη
0: τα παιδιά της Ελπίδας.
1: Και για τόσο
0: ευλογημένο
1: σκοπό.
0: Και πάντα ανταποκρίνεσαι.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε τη συναυλία σου από.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα
0: φιλιά,
1: πολύ.
0: Φιλιά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Σήμερα εκπέμπει ζωντανά από το Riviera Shopping for a Good Cause και την Αθηναϊκή Riviera και φέρνει τους καλεσμένους τον έναν μετά τον άλλον. Δίπλα μου έχω την Αναστασία, που ο κόσμος την αγαπάει πολύ. Μετράει 5 χρόνια ανωδικής πορείας και θέλω να τη ρωτήσω πώς νιώθεις που εισπράττεις τέτοια αγάπη από τον κόσμο.
1: Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορώ να νιώθω καθημερινά.
0: Νομίζω ότι σ' αγαπάνε και πολύ τα παιδιά και σήμερα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας. Μπορείς να στείλεις ένα όμορφο μήνυμα γι' αυτά.
1: Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι σας αγαπάω πάρα πολύ και να είστε δυνατά και να δίνετε και σε εμάς δύναμη και εμείς σε εσάς.
0: Επειδή φαντάζομαι ότι έχεις πολλούς θαυμαστές, θέλω να μοιραστείς μαζί μας το πιο όμορφο μήνυμα που σου έστειλε κάποιος θαυμαστής τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άντρας, μπορεί να είναι και γυναίκα θαυμάστρια.
1: Θέλω να ξέρεις ότι είχα κατάθλιψη, αλλά εσύ με τα τραγούδια σου με βοήθησες να γίνω καλά.
0: Αν το καλοκαίρι είχε soundtrack, ποιο τραγούδι δικό σου ή άλλο θα έβαζες να παίζει δυνατά?
1: Το σπάστε τα.
0: Είμαι σίγουρη, γιατί τώρα έχεις και μια περιοδία, φαντάζομαι. Θα μιλήσουμε για αυτή σε λίγο. Μένουμε εδώ στον δρόμο 89,8 και επιστρέφουμε με Αναστασία.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Δρόμος 89,8, Ράνια Αντωνάκη, παρέα με την Αναστασία. Περνάμε σε γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα. Πρωινή βουτιά ή νυχτερινό μπάνιο?
1: Πρωινή βουτιά.
0: Παραλία με φίλους ή οικογενειακές διακοπές?
1: Όχι.
0: Σου βάζω δύο.
1: Θα σου πω, τώρα μου λείπει να πάω οικογενειακά.
0: Ναι. Καρπούζι ή παγωτό το καλοκαίρι, τι προτιμάς?
1: Παγωτά.
0: Και όταν πας διακοπές, αράζεις σε beach bar ή προτιμάς το ταβερνάκι δίπλα στο κύμα?
1: Ταβερνάκι.
0: Το νησί πρέπει να είναι κοσμοπολίτικο ή να είναι ήσυχος ο προορισμός?
1: Αχ, και τα δύο μου αρέσουν.
0: Το ταξίδι ο αυθόρμητο ή πρέπει να το οργανώσεις?
1: Αυθόρμητο εντελώς.
0: Instagram stories ή καθόλου κινητό στις διακοπές?
1: Καθόλου κινητό στις διακοπές.
0: Καλοκαιρινό φλερτ ή καλοκαιρινή περιπέτεια με φίλες?
1: Καλοκαιρινή περιπέτεια με φίλες.
0: Ανατολή ή ηλιοβασίλεμα, τι προτιμάς?
1: Ηλιοβασίλεμα.
0: Θα ήθελες να περάσεις ένα καλοκαίρι σε ένα ελληνικό νησί ή να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό?
1: Σε ελληνικό νησί.
0: Θα βρεθείς όμως στο εξωτερικό για την περίοδο σου, θα τα πούμε σε λίγο. Μένουμε εδώ στον δρόμο 89,8 στο Riviera Shopping for a Good Cause για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας μαζί με την Αναστασία. Αυτό.

0: νέο αγαπημένο από την Αναστασία, σπάστε τα, έρχεται και tour, μίλα μας γι' αυτό.
1: Σπάστε τα tour, θα γυρίσω πάλι όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
0: Θα κάνεις μια μεγάλη καλοκαιρινή βόλτα, με πολλούς σταθμούς.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Και τον Σεπτέμβρη φεύγω για δεύτερη φορά και πάω Αυστραλία.
0: Okay, για να σε χαρούν και οι ομογενείς εκεί.
1: Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η στιγμή που βρίσκομαι με όλο τον κόσμο.
0: Καλή περιοδία να σου ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι. Και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ για να στηρίξεις τα παιδιά της Ελπίδας στον δρόμο 89,8.
1: Το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω.
0: Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Φιλιά.
2: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν έχεις επιχείρηση, πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοαθλητριών, έτσι.
3: Και κέρδισε.
2: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
3: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιος κερδίζει.
2: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
3: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
2: Σ' άλλο παιχνίδι.
3: Κέρδισε όμως.
2: Εδώ μιλάμε για τον τελικό του κυπέλλου πρωτοαθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 1971.
3: Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
8: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
8: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο
8: 89,8.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα, για ελαφριά κανόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση

0: Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Τετάρτη αγορές, μουσική και προσφορά συναντιούνται σήμερα στο Riviera Shopping for a Good Cause, το Σωματείο Ελπίδα. 60 γνωστά brands και ο δρόμος 89,8 σας περιμένουν εδώ στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Για άλλη μια χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη θετική ενέργεια και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας. Για αυτό το σκοπό περιμένουμε και αγαπημένους καλεσμένους. Μείνετε εδώ στους 89,8.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
2: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν, θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
4: Η πνηλία στην οδήγηση είναι ένας αόρατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από υπνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
3: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
4: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
5: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες Ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Ο καιρός σήμερα. Λιακάδα και ευχάριστες συνθήκες και σήμερα στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει σταθερά καλός. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς, πλάς, πλάς.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μεσημέρα και Τετάρτη, είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Σήμερα εκπέμπει ζωντανά από το κτίριο Ναυσικά στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, γιατί είναι μια ημέρα χαράς και ουσιαστικής προσφοράς για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Θα μας βρείτε εδώ, το ραντεβού είναι στο Riviera Shopping for a Good Cause για να στείλουμε όλοι μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης και ελπίδας. Στην παρέα σας για άλλη μια ώρα η Ράνια Δονάκη με αγαπημένους καλλιτέχνες στην πορεία θα δώσουν το παρόν στον δρόμο 89,8 για να στηρίξουμε τα παιδιά της ελπίδας.
0: Και τώρα.
12: Και τώρα.
18: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, ζωντανά από το εξοχικό. Ήμουνα μαζί του και στο Semiramis, στο άλλο μπαζάρ. Σήμερα είμαστε στο Riviera Shopping for a Good Cause. Είναι δίπλα μου ο Θοδωρής Φέρης, που το έχει με τα πηγαία συνθήματα, είναι επιθετικός. Σαρώνει πίστες, σάρωσε στο Ποσειδόνιο, σάρωσε και στη Θεσσαλονίκη. Πώς τα πήγες φέτος, τα πήγες περίφημα.
1: Όνειρο. Έτσι.
0: Έχεις αγκαλιάσει την επιτυχία, όνειρο ξανά και είπες η τραγουδάρα, η κομματάρα.
1: Όνειρο θα είναι ξανά, κατάματα είπες και δεν συμμαζεύεται.
0: Είσαι μαζί μας εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας για καλό σκοπό και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλείτε πάντα.
0: Πώς σε βρίσκουμε λίγο πριν τις καλοκαιρινές εμφανίσεις?
1: Είμαι έξαλλος, εντελώς. Όχι, να ξεκινάω χιουμοριστικά λίγο.
0: Το κατάλαβα.
1: Όχι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όπως είπες, βιώνω μια περίοδο στη ζωή μου έτσι πολύ...
0: Επιτυχημένη, ναι.
1: Επιτυχημένη και με πολλή ενέργεια και πολύ χαρά. Και το ζω κι εγώ έτσι, το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό.
0: Ωραία,
1: που ζω. Δηλαδή.
0: Και εντάξει, ενώνεσαι με το κοινό, συνδέεσαι.
1: Πολύ.
0: Τι είναι αυτό, ας πούμε, που ξεχωρίζει όταν είσαι πάνω στη σκηνή? Ποιο στοιχείο απολαμβάνεις περισσότερο?
1: Απολαμβάνω αυτό που είπες μόλις τώρα, δηλαδή να γίνομαι με το κοινό ένα. Ναι. Όταν γινόμαστε ένα, αυτό για μένα είναι, μπορώ να κάτσω μέχρι το μεσημέρι να τραγουδάω.
0: Πάμε και σε ένα καλοκαιρινό challenge πριν αρχίσουμε σε λίγο τα γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα. Ένα κοκτέιλ, ένα νησί και ένα τραγούδι σου. Τι επιλέγεις?
1: Ένα...
0: Στη φάση που είσαι τώρα, θα θέλεις να.
1: Δεν πίνω πολύ.
0: Είσαι αραχτός. Α, δεν πίνεις.
1: Δεν πίνω πολύ αλκοόλ, οπότε τα κοκτέιλ δεν τα ξέρω. Τα νησιά επίσης. Λίγο δεν το έχω πολύ.
0: Δεν τα προλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν τα προλαβαίνω. Οπότε καλύτερα να πούμε τραγούδι μου για να είμαστε ίσχυοι.
0: Το είπες, έτσι. Τα ακούμε καθημερινά στον δρόμο, θα το ακούσουμε και τώρα.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Τα ακούμε. Και μιλάμε σε λίγο.
1: Α, ωραία.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Δρόμος 89,8.

0: Τι να το κάνεις στο νησί όταν είσαι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο Ριβιέρα Shopping for a Good Cause, παρέα με τον
1: Θόδωρο.
0: Είναι το σύνθημά σου αυτό, πηγαίω. Στο Riviera Shopping for a Good Cause, για καλό σκοπό, για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας, μαζί με τον Θοδωρή Φέρη, περνάμε σε γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα, αφού πέτος θα κάνεις περιοδία και δεν θα κάνεις διακοπές. Προτιμάς βραδινό μπάνιο ή βραδινή έξοδο?
1: Τίποτα από τα δύο, βραδινό μπάνιο, μέσα τους.
0: Ωραία. Διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σου κάνουμε?
1: Στην Ελλάδα.
0: Απογεύσεις καρπούζι ή παγωτό?
1: Καρπούζι.
0: Καρπούζι, Σκάφος ή παραλία?
1: Παραλία.
0: Με μεγάλη παρέα ή λίγους καλούς φίλους?
1: Λίγους. Μηδέν.
0: Ωραία. Beach party ή ησυχοδείπνο?
1: Ησυχοδείπνο.
0: Ηλιοβασίλεμα ή ξημέρωμα?
1: Ηλιο. Όχι, εντάξει, ξημέρωμα.
0: Ξημέρωμα. Σε εμπνέει περισσότερο.
1: Εντάξει, Χρήστο μου. Εντάξει.
0: Ωραία. Μία μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία ή 10 συνεχόμενα live απανωτά?
1: Live. Συναυλίες είναι και τα live, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά θα ήθελες να κάνεις μια μεγάλη συναυλία και μετά να πας να ξεκουραστείς ή τα προτιμάς τα απανωτά live?
1: Τα απανωτά.
0: Ωραία. Ήρεμες διακοπές ή διακοπές γεμάτες δράση?
1: Ήρεμες.
0: Αφού είσαι άνθρωπος της ενέργειας, πώς γίνεται?
1: Είμαι, αλλά.
0: Ωραία.
1: Δημιουργώ δράση στον εγκεφαλό μου.
0: Πάμε και στην τελευταία ερώτηση, που είναι και η κρίσιμη. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σου και τι περιλαμβάνει το φετινό σου καλοκαίρι, μια περιοδία που ξεκινάει αυτό το μήνα?
1: Ξεκινάει 24 Ιουνίου στο Κατράκιο. Ωραία. Και έχουμε πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, καλοκαιρινές,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Πολύ ωραία πράγματα. Ανυπομονώ να βάλουμε τα τζινάκια μας, τα φανελάκια μας και να τραγουδήσουμε.
0: Το είπες. Ξανά και ξανά.
1: Και πολλά άλλα, ναι.
0: Και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή περιοδία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σε ξαναστήσω ποτέ.
0: Δεν θα τολμήσεις, το ξέρω. Στον δρόμο 89,8. Μείνετε εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ. Στους 89,8 ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Αν είσαι στο σπίτι, αν οδηγείς, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Ανάβηση live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
1: Δρόμος. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό
2: να
1: καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
14: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Μόνο για 5 ημέρες.
17: 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson.
18: 5 μεγάλοι νικητές.
17: Το hashtag της ημέρας είναι Vinyl. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
3: Κάθε μέρα
18: ένα νέο βινίλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
3: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
18: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως

0: δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο.
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: διαδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Δρόμος 89,8 στο Riviera Shopping for a Good Cause. Για καλό σκοπό είμαστε εδώ, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Για να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελπίδας. Μαζί μου έχω έναν καλλιτέχνη, έναν ερμηνευτή που είναι αυθεντικός, τον αγαπάμε όπως είναι, τον Πέτρο Ιακωβίδη εννοώ. Γεια σου Πέτρο, καλώς ήρθες.
5: Γεια σας, γεια σας.
4: Πώς περνάς αυτές τις πρώτες καλοκαιρινές μέρες?
5: Ωραία είναι. Μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει γενικά το καλοκαίρι.
4: Δουλεύεις ακόμα βέβαια.
5: Δουλεύω.
4: Πού σε βρίσκουμε?
5: Είμαι στο Φαντασία.
4: Με τη Ρία
5: Ελληνίδου, ναι. Και θα είμαστε μέχρι και τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
4: Και περνάτε τέλεια εκεί, έτσι.
5: Περνάμε τέλεια και μετά πάλι από Σεπτέμβριο, Αύγουστο λίγο.
4: Σου δώσα πάσα για το τραγούδι σου, το ναι, τέλεια. Μας το επανασύστησες. Την επιτυχία του Φίβου που την επανέφερες και την ακούμε καθημερινά στο Airplay του Δρόμου 9,8. Πώς έγινε αυτή η συνύπαρξη, η συνέβρεση?
5: Κοίταξε, καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Φίβο γιατί εμπιστεύτηκε και μου έδωσε αυτό το τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι που πάρα πολύ καιρό ο συνεργάτης μου, ο Σπύρος Ποταμόπουλος, μου έλεγε να το ξανακάνουμε επανεκτέλεση. Όταν το είπα πρώτη φορά λοιπόν στην πρόβα που το έκανα για να το περάσω στο μαγαζί που ήμουν τότε, ήταν σαν να ήταν για μένα. Οπότε,
4: κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.
5: Μίλησα με
4: σε ξαναπερίμενε δηλαδή.
5: Μίλησα με τον Φίβο και έτσι έγινε αυτό.
4: Πήγαν
5: όλα τέλεια.
4: Είσαι όμως και τραγουδοποιός, γράφεις και τραγούδια. Αν μπορούσες να γράψεις ένα τραγούδι μέσα σε ένα καλοκαιρινό τοπίο, πού θα ήθελες να βρίσκεσαι? Τι θα σε ενέπνεε, ποιο τοπίο?
5: Να σου πω κάτι, οπουδήποτε στην Ελλάδα.
4: Όχι, στην Καβάλα, συγκεκριμένα.
5: Καλά, στην Καβάλα δεν το συζητάμε. Είναι, όχι επειδή είναι η πόλη μου, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει και υπέροχες παραλίες. Η αλήθεια είναι έτσι όπως τώρα θα ήθελα, ή Καβάλα ή Χαλκιδική, ή Θεσσαλονίκη, εκεί κάπου.
4: Ωραία, πάμε να απολαύσουμε το τέλειο στον δρόμο 89,8 και επιστρέφουμε με γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα.

0: Λέγαμε για τα τραγούδια που γράφεις, Πέτρο Ιακωβίδη. Υπάρχει νέο αγαπημένο, το Έτσι Έχει Μάθει. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό?
1: Έτσι Έχει Μάθει. Ένα τραγούδι που το γράψα μαζί με τη Βίκη Γεροθόδωρου.
0: Ναι.
1: Χορευτικό, έτσι με πνευστά. Είχα καιρό να βγάλω με πνευστά από το, νομίζω, σίγουρα κάνα δύο χρόνια. Και είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα. Καλά, είμαι σωστού, το ξέρεις, εγώ συνέχεια γράφω κι άλλα.
0: Γιατί πετράς 10 χρόνια δισκογραφικής πορείας, έβγαλες και δύο άλμπουμ απανωτά.
1: Βγάζω συνέχεια.
0: Βγάζω συνέχεια, είσαι πολύ γραφότατος εσύ. Λοιπόν, προτιμάς, γιατί περνάμε σε γρήγορα καλοκαιρινά διλήμματα, προτιμάς να γράψεις ένα νέο hit ή να κάνεις ένα μήνα διακοπές χωρίς υποχρεώσεις? Τι σου λείπει την εποχή? Α, νέο hit.
1: Ναι, χωρίς τη δουλειά μου δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς, ε. Ναι. Πρωινός καφές με θέα ή βραδινό ποτό δίπλα στη θάλασσα, τι θα σου άρεσε?
1: Νομίζω βραδινός τύπος εννοώ. Βραδινό.
0: Ωραία. Και για διακοπές Ελλάδα ή εξωτερικό?
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα. Πλοίο ή, με πλοίο ή με αεροπλάνο?
1: Ο αεροπλάνο.
0: Μου το απάντησες το επόμενο. Είναι παραλία η πισίνα, μου είπες πισίνα.
1: Όχι, όχι. Να σου πω, όχι. Αν ήμουν στην Καβάλα θα διάλεγα παραλία.
0: Ναι. Συναυλία σε νησί ή συναυλία στην πόλη? Τι είναι καλύτερο?
1: Και τα δύο. Πρέπει να διαλέξω το ένα και τα δύο. Okay.
0: Αυθόρμητο ταξίδι ή πρόγραμμα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του προγράμματος?
1: Δεν έχω κανονίσει ποτέ. Δηλαδή, το πολύ να ήταν οι 4 μέρες πριν να το έχω κανονίσει.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορώ καιρό πριν.
0: Και αφού σου αρέσει η δουλειά σου πάρα πολύ, στις διακοπές ακούς μουσική, δεν αποτοξινώνεσαι από τη μουσική?
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Βόλτα στο λιμάνι ή πρωινή βουτιά?
1: Μ' αρέσει η βουτιά η πρωινή.
0: Με πρωινή βουτιά συνεχίζουμε στον δρόμο 89,8. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύουμε όλα τα αγαπημένα. Επιστρέφουμε με τον Πέτρο Ιακωβίδη εδώ στο Riviera Shopping for a Good Cause για τα καλοκαιρινά του σχέδια, θα μας πει σε λίγο. Εντάξει, φίλοι.

0: πάντα στον δρόμο 9,8. Πέτρο μου, έτσι έχεις μάθει στη δουλειά. Οπότε εγώ θα σε ρωτήσω και εσύ μου απαντάς. Τι έχεις προγραμματίσει για το καλοκαίρι και ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου?
1: Όπως είπαμε, θα είμαι στο Φαντασία μέχρι και τέλη Ιουλίου. Κάποιες εμφανίσεις τον Ιούλιο και πολλές τον Αύγουστο. Και Σεπτέμβριο ξαναξεκινάμε στο Φαντασία.
0: Και διακοπές ποτέ? Μας.
1: Διακοπές, κοίταξε, μέσα στην εβδομάδα θα πάω σίγουρα 2-3 μέρες στην πόλη μου, στην Καβάλα. Γιατί...
0: Να δεις τα φιλαράκια σου, έχεις φιλαράκια.
1: Ναι, και ειδικά θέλω να δω λίγο τους παππούδες. Τη μητέρα μου και τον πατέρα μου έρχονται συνέχεια στην Αθήνα, οπότε τους βλέπω. Να πάω να δω λίγο και τον παππού, τους παππούδες. Και να ξεκουραστώ, γιατί ξέρεις, στην Καβάλα μένω απέναντι από τη θάλασσα. Οπότε γι' αυτό σου είπα πριν για
0: σε
1: πισίνα,
0: νιώθω, γιατί και εγώ από το Βόλο είμαι και
1: να βγαίνεις, στη θάλασσα και να γυρνάω στο σπίτι σε 2 λεπτά.
0: Η θάλασσα σε γαληνεύει. Λοιπόν, εδώ που είμαστε δίπλα στη θάλασσα, θέλω να κλείσουμε για καλό καλοκαίρι με ένα ρεφρέν.
1: Ωραία.

0: Ήταν ο τέλειος Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ζωντανά στον δρόμο 89,8 στο Riviera Shopping for a Good Cause. Σας περιμένουμε όλους εδώ. Καλό καλοκαίρι, Πέτρο.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Σας ευχαριστούμε
1: με
0: πολύ
1: υγεία,
0: που στήριξες τα παιδιά της Ελπίδας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Όλοι παίζουν εδώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
6: Είναι η Μέλισσες.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
9: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
10: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
2: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Πάμε, Γιάννη!
6: Κοτόπουλα Bio Greco.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
6: Βιολογικά κοτόπουλα Bio Greco.
5: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
7: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
5: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
6: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Bio Greco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπημένη πολυκατοικία. Καλώς ήρθατε κι εσείς οι απ' έξω. Εδώ είμαστε, παιδιά. Η πολυκατοικία της Μαρίας άνοιξε διάπλατα τις πόρτες. Περάστε, να σας στρατάρω όπου και να είστε. Αμάξι, σπίτι, δουλειά και κοιτάτε τα ρολόγια πότε θα τελειώσει το βασανιστήριο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πραγματικά είναι δύσκολος. Είναι μήνας προσαρμογής ο Ιούνιος, προσαρμοζόμαστε για το καλοκαίρι. 2-3 μέρες να κάνει και κανένα καυσονέλι όπως έκανε λίγο την Κυριακή. Ωραία θα είναι. Γιατί προετοιμαζόμαστε. Τον θέλει λίγο τον καύσωνα του Ιούνιος για να καταλάβουμε ότι είναι και καλοκαίρι και ότι έχουμε μπαφιάσει ήδη. Και ότι πω, άντε τώρα και πώς θα πάω. Πώς θα πάρετε, θα μπείτε στο αμάξι, βούρτο air condition, μπαίνετε στην εταιρεία, βούρτο air condition και μετά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι καλοκαίρι. Νομίζω ότι έξω είναι το ίδιο με μέσα. Αυτά τα 3 δευτερόλεπτα μέχρι να πας στο πάρκινγκ, ας πούμε, αν δεν είναι υπόγειο. Εντάξει, είναι ωραία μέρα σήμερα, είναι μέση εβδομάδα. Πολύ ωραία, μας βολεύει, μας συμφέρει πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε τα διαφορά μας. Έρχεται αργά-αργά. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο, το βλέπω. Έτσι, στον ορίζοντα να έρχεται, γιατί έτσι θα κάνω ένα μικρό getaway κι εγώ, σαν άνθρωπος, έτσι λίγο να νιώσω, λίγο να δω από πιο κοντά λίγο τη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί η Ασπρίλα πάει και έρχεται. Δεν τα καταφέραμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να δούμε θάλασσα, είχαμε άλλα θέματα. Οπότε, ναι, είναι μια ωραία ευκαιρία να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά. Εγώ δηλαδή. Εσείς ελπίζω να την έχετε κάνει ήδη. Όπου κι αν είστε, παιδιά, δυναμώστε τώρα. Διόφανο, κλείστε τα τηλέφωνα, μην μιλάτε τώρα στα αυτοκίνητα. Θα περάσουμε εδώ ωραία. Θα πούμε τα δικά μας τα θέματα που έχουμε πάντα. Σας έχω θέμα, έκπληξη, Kinder έκπληξη, κάθε μέρα και κάτι. Προετοιμαστείτε, θα βάλω εγώ τις μουσικές, θα σας ζεστάνω λίγο και ραντεβού σε πολύ λίγο. Καλή μας διασκέδαση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θέμα σήμερα είναι κάτι πολύ αγαπημένο δικό μου. Κάτι που πια έχω. Νιώθω ότι έχω σπουδάσει αυτό το θέμα. Ότι το ξέρω, το νιώθω, το μυρίζω. Αλλά να σας πω κάτι και πια, έτσι όπως έχουμε εξελιχθεί στα χρόνια και έχουμε λιγάκι κουνήσει το κεφάλι μας αριστερά-δεξιά και πιάσει κανένα βιβλίο, ψυχαναλυθεί, μαθαίνουμε, ακούμε, βλέπουμε καταστάσεις, έχουμε αρχίσει να κρίνουμε αλλιώς τα πράγματα. Σαν να έχουμε λίγο εμείς οι γυναίκες ειδικά, γιατί με τους άντρες δεν το κάνουν τόσο πολύ όσο εμείς. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενέργεια. Φαντάζομαι ότι μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα και τι είναι ενέργεια και πώς τη νιώθω και τη δική μου την ενέργεια επίσης και των άλλων την ενέργεια. Αν πεις κακή ενέργεια, ας πούμε, δεν νιώθεις έναν, δεν σου έρχεται κάποιος στο μυαλό πάντα. Πόπο μαυρίλα, πόπο αρνητήλα, πόπο αυτός, ό,τι και να γροσούζεις, θα πούμε διάφορα ρε παιδάκι μου. Μιλά, η αρνητική ενέργεια και οι άνθρωποι που την εκπέμπουν. Πολύ συγκεκριμένα μας έρχονται εικόνες και άνθρωποι στο κεφάλι και ονόματα. Τι γίνεται αυτό, αλλάζει η ατμόσφαιρα. Όπως υπάρχει και η ενέργεια η θετική, έτσι. Μην λέμε μόνο για. Αλλά σήμερα θα πούμε για την αρνητική, αγαπημένη εγώ. Μην μιλήσουμε για κάτι αρνητικό, πρώτη και καλύτερη να το αναλύσω. Έχω προϊστορία εγώ. Γιατί ήμουνα μία από αυτούς τους ανθρώπους, τους μαύρους, πολλά χρόνια στη ζωή μου, μέχρι να αποφασίσω να τα αλλάξω. Και τώρα θα αποφασίσω να αλλάξω πάλι. Ξέρετε τι έχω καταλάβει εγώ με μένα τουλάχιστον, και φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και ένας μικρός κανόνας που να ισχύει. Ανά 7 χρόνια. Της ζωής. Είναι ένας ωραίος κύκλος για να αλλάξεις. Όπως λέμε, 7 χρόνια παγούρας, ξέρεις, και τα λοιπά, 7 χρόνια γάμου, λες, ω Παναγία μου. Γενικότερα, έχω αυτή την πεποίθηση ότι ένα 7 χρόνια κάνει κύκλο κάτι στη ζωή μας και μετά μπορούμε να το πετάξουμε, να το διώξουμε, να τα αλλάξουμε. Έτσι έκανα κι εγώ. Ήμουνα 7 χρόνια μαύρη. Ευχάριστη όμως πεσημίστρια. Δηλαδή με χιούμορ, black humor. Πήγαινα κατευθείαν Λονδίνο, ανέβαζα παραστάσεις. Και ξαφνικά είπα δεν θέλω άλλο. Και πια είμαι μέσα στην αισιοδοξία και το αυτό. Χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Το έκανα έτσι για να το μάθει το νευρικό σύστημα και να το ακολουθεί. Και τώρα πάλι αλλάζω. Όχι, δεν θα ξαναγίνω μαύρη καθόλου. Θα το εμπλουτίσω αυτή την αισιοδοξία με άλλου τύπου αισιοδοξία, πιο βαθιά. Μια ικανοποίηση. Άλλα επίπεδα τώρα. Είναι ωραίο να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Είναι ωραίο να γίνουμε λίγο εγωιστές με την καλή την έννοια. Πρώτα εμείς. Εν πάση περιπτώσει, για τις ενέργειες λοιπόν θα πούμε σήμερα. Κοιτάξτε, μπορεί να έχετε φίλο που να τον αγαπάτε και να είναι μες στη μαυρίλα. Μπορεί να έχετε σύντροφο. Μην σας πω για τους συντρόφους. Εκεί να δείτε πάρτι. Εκεί να δείτε μαυρίλα. Από εκεί φεύγεις βέβαια όταν τα καταφέρεις, όχι τρέχοντας. Όχι με σπριντ, όχι και προσπαθείς να ξεβρωμήσεις από πάνω σε αυτήν την αρνητήλα που θα σε πάρει λίγο, ε. Γιατί όσο αλλάζω σου μοιάζω, θέλω να ξέρετε, αυτό το στίχο με έχει, στο κεφάλι μου έχει καρφωθεί. Μπορεί να είναι φίλοι σας, μπορεί να είναι, τι να σας πω, εσείς. Τι να πω παιδιά, για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

παιδιά, δεν ξέρω. Γιατί ξέρετε και κάτι, κάποιοι έτσι τη φουρνιά μου, δική μου, λίγο πιο παλιακή, ας πούμε, δεν τα πιστεύουν αυτά. Τι μπούρδες είναι αυτές και τι ψυχολόγοι και τι αυτά. Νομίζω ότι η πλειοψηφία πια έχει ξυπνήσει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν τις πιστεύετε τις ενέργειες. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε τι μπούρδες είναι αυτές. Όχι, παιδιά. Δηλαδή, μέχρι και η εκκλησία που δεν τη δέχεται την ενέργεια ως αυτή, δέχεται το μάτι. Μιλάμε τώρα, η ενέργεια εκπέμπει από παντού. Μπαίνει ένας άνθρωπος με μια συγκεκριμένη ενέργεια και μπορεί να αλλάξει την ενέργεια 10 ανθρώπων μες στον ίδιο χώρο. Ή του σπιτιού, ή ενός, ή οτιδήποτε. Ή να είσαι με έναν άνθρωπο, ας πούμε, και να νιώθεις τέτοια μαυρίλα και στεναχώρια μέσα σου, τέτοιο βάρος. Που δηλαδή λες, δεν μπορώ τι να κάνω και είμαι τάχα μου ερωτευμένη, νομίζεις κιόλας. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι, γιατί αν έχει και αυτή την ενέργεια, έχει κι άλλα τριγύρω. Έχει και άλλα αρνητικά, οπότε δεν υπάρχει έρωτας στα αρνητικά, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχετε τύχει, ας πούμε, να βρεθείτε με άνθρωπο, μην τους ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για τους γνωστούς. Σε μια παρέα και ένας βαμπύρ που σου ρουφάνε όλη την ενέργεια και φεύγεις. Εξαντλημένος. Λες, τι κούρα ήταν αυτή, ποια κούραση. Πήγα και έκατσα κάπου και μετά έφυγα. Ένα κάλεσμα φερρυπίν. Και λες, δεν θέλω. Ένιωσα αυτό και αυτό και αυτό, μου ρούφηκε την ενέργεια. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πάρα πολύ και με πολύ ευγενικό τρόπο κι εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε λίγο μακριά. Ή όταν πηγαίνετε σε ένα χώρο και νιώθετε όλο αυτό, εγώ 99% φεύγω άρρωστη. Ή μικρά. Εμένα πια το σώμα μου δεν χρειάζεται το μυαλό να λειτουργήσει, λειτουργεί το σώμα. Μου τα δίνει όλα τα σημάδια. Όλα. Πονοκέφαλη, βάρο, ζαλάδα. Έχω πέσει κάτω εγώ από αρνητική ενέργεια. Και φανταστείτε εγώ, ας πούμε, που ανεβαίνω και σε μια σκηνή. Εκεί πρέπει να οχυρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να προστατεύεσαι πάρα πολύ καλά. Για να μην ρουφάς, γιατί είμαστε και άνθρωποι. Κάποιοι τη ρουφάμε, κάποιοι την μπλοκάρουμε. Πρόβλημα, ρε παιδιά, πρόβλημα δεν είναι.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr. Κάθετος Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Έλα παιδιά, επιστρέψαμε εδώ στο δρόμο. Είμαστε 89,8. Η πολυκατοικία εδώ, κάθεται μαζί μου. Περιμένει και τους αργοπορημένους. Να μιλήσουμε λίγο για κακή ενέργεια ανθρώπων. Κάποια πράγματα τα οποία δεν σημαίνει ότι από μόνα τους είναι αρνητική ενέργεια, αλλά βγάζουν, ρε παιδί μου, μια αρνητική ενέργεια. Δεν μπορεί να βγάλουν και χιούμορ, α πούμε, γκρινιάρι τη παρέα. Κοιτάξτε, υπάρχουν και γκρινιάρδες οι οποίοι είναι χαριτωμένοι. Μέχρι να μην είναι, βέβαια. Έτσι λέμε, ας πούμε, τους γκόμενους, όταν στην αρχή λες έχει γκρίνια. Και μετά από λίγο γίνεται κανονικά, ας πούμε, ένας από τους 7 νάνους. Δεν παλεύεται η γκρίνια, το πυρ-πυρ-πυρ-πυρ. Και να σας πω και κάτι, επειδή θεωρητικά ήταν δικό μας θέμα αυτό το πυρ-πυρ-πυρ παλιά. Λέει η κρεβατομουρμούρα, η γκρινιάρα η γυναίκα. Εγώ να σας πω, το τελευταία. Μόνο γκρινιάριδες άντρες γνωρίζω εγώ. Τριγύρω, ας πούμε. Οι φίλους, οι φλέρτοι, οτιδήποτε, η γκρίνια στον άντρα, το οποίο είναι τόσο ατέριαστο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι, νομίζω ότι, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το εκλογικεύσω, αλλά ισχύει. Είχαμε φάει και εμείς το τσιτάτο ότι μόνο οι γυναίκες είναι γκρινιάρες. Όχι, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν οι μοντέρνοι άντρες τώρα πια, είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί γκρινιάριδες. Ο εγώ στα έλεγα. Πω να πει στο φίλο, ξέρει τι έπαθα αυτό. Αν δεν στα είχα πει, αυτό θα παθαίνει. Τι θα, δεν μ' άκουσε. Αυτό είναι και λίγο επιβεβαίωση, αυτό είναι και λίγο αυτό. Είναι, ο εγώ στα έλεγα. Είναι περισσότερο. Δεν θέλει να σε στεναχωρήσει 100%. Θέλω να σου πει, είδε πόσο έξυπνο είμαι, είδε τι ένστικτο είχα, γιατί δεν μ' άκουσε. Ναι, όλο αυτό όμως φέρνει μια αρνητήλα, γιατί σε πάει κατευθείαν στο παρελθόν, που το παρελθόν δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Αν είχες κάνει εκείνο και είχε γίνει τ' άλλο και είχες βάλει αυτό που σου είχα πει και είχες πει εκείνο που αυτό, αν δεν είχες πάει και... Ρε, τι αν! Δεν υπάρχει αν στη ζωή και δεν υπάρχει παρελθόν. Δεν ξεγίνεται, παιδιά, δυστυχώς. Το έχω σκεφτεί με 1500 τρόπους. Μόνο αμνησία, αν πάθεις, έχει ξεγίνει. Τι ωραία που είναι η αμνησία, ώρες-ώρες. Βοηθάει. Ξεχνάς πράγματα. Αλσχάιμερ. Δεν είναι ωραίο. Το εννοώ κυριολεκτικά. Εννοώ μεταφορικά αυτό που λέμε. Α, δεν θυμάμαι τίποτα. Εγώ το έχω πάρα πολύ στη ζωή μου. Όταν αποφασίσω να ξεχάσω κάτι, είναι σαν να μην έχει συμβεί. Δηλαδή, σε σημεία που οι φίλες μου ανησυχούν. Έχω πολύ συγκεκριμένες φίλες οι οποίες μου θυμίζουν τα πάντα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Επιλέγω να ξεχνάω πράγματα. Πολύ ωραίο και αυτό είναι ένα μικρό ταλέντο. Ποιος άλλος υπάρχει, ο καταστροφολόγος, εγώ ήμουν αυτή. Αν έβγαινε ένα σύννεφο, θα βρέξει, έλεγα. Άσε ρε Μαρία, θα βρέξει, παιδιά, θα δείτε. Και όταν έβρεχε, έλεγα, είδατε. Αλλά σε όλο αυτό ήταν πάρα πολύ αστείο όλο αυτό το πράγμα. Ήταν σαν μικρή κατάρα, αλλά αστείο. Γιατί δεν τα έλεγα. Αυτό ήταν το περίεργο με εμένα. Δεν έλεγα, α, θα βρέξει, μην πάτε πουθενά, μείνετε σπίτι. Τα έλεγα με χαμόγελο. Θα δείτε που θα την πατήσουμε. Θα φάμε τη βρόχα του τριήμερο. Καθίστε να δείτε. Και ήμουν χαρούμενη. Δηλαδή, αγαπούσα τη μαυρίλα. Πώς να σας πω το πρόβλημα. Έλεγα, ναι, έλα, θα γίνει ανατροπή. Η διαφορά είναι ότι τώρα λέω, όχι, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Και αν βρέξει, δεν πειράζει. Αυτή είναι η διαφορά, η οποία δεν έχει μόνο διατύπωση. Έχει και αίσθηση. Έχει και σώμα από μέσα. Έχει και συνέστημα. Ότι απαγορεύω να μου χαλαστεί το κέφι. Το άλλο ήταν λίγο πια. Είμαι ο καταστροφολόγος της παρέας και λίγο να γελάσουμε όλοι μας. Δεν ξέρω πού είχα πάρει αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω γιατί τον είχα πάρει αυτό το ρόλο. Τον κράτησα αρκετά χρόνια όμως, θέλω να σας πω. Δηλαδή να έρθει η φίλη μου και να μου πει: γνώρισα κάποιον. Και θα πω: όχ, που είναι έτσι και έτσι και έτσι. Θα πω: μπράβο ρε παιδί μου, τι ωραία, μη χαρείς ακόμη. Δεν ξέρω, είναι καταστροφή αυτό. Αλλά κοιτάξτε, στην εποχή που ζούμε και οι ίδιοι νομίζουμε: γνώρισα κάποιον, κάτι περίμενε να δω. Θα σου πει άλλο, έλα ρε εσύ, Μαρία, να το χαρείς που να αρχίσει και τα λοιπά. Ναι, η ιστορία έχει δείξει ότι τώρα τελευταία τις χαρές που χαιρόμαστε τις ξερνάμε μετά και λέμε αχ, καημένη, τη σκεφτόσουνα. Επειδή το trend πια είναι ό,τι ζήσεις την πρώτη εβδομάδα, άντε και τη δεύτερη, δεν τολμάμε να χαρούμε στην αρχή. Γιονόμαστε. Οπότε είναι φυσικό να το πούμε σε αυτή τη φάση. Μην πάρεις πολύ χαρά ακόμη. Κάτσε να δούμε. Ωραία όμως, μπράβο. Να χαρούμε για το σήμερα. Μην το πάρεις και φύγεις. Ότι αυτό το κλείσαμε. Σεζόν πάει. Δεν το ξέρεις. Αν πάει σεζόν. Είμαι η Μαρία Ζολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου

0: ειδοποιήσεις για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
15: Στον δρόμο 89,8.
17: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
18: Να είμαστε και πάλι, παρεούλα εδώ, μηνύματα βλέπω, για να σας ακούσω. Άννα, η αρνητική ενέργεια είναι σαν κρύο. Δεν τη βλέπεις, αλλά τη νιώθεις αμέσως. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις αμέσως και από πού προέρχεται, έτσι, και πας και κάθεσαι στην άλλη πλευρά του δωματίου. Όταν δεν τον ξέρεις, άμα τον ξέρεις τον άλλο τι κάνεις. Μα τον έχεις στη ζωή σου, τι γίνεται, παιδιά, είναι φοβερό, ε. Σωτήρης, η αρνητική ενέργεια είναι μεταδοτική, μπράβο. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με καλή διάθεση και αρκεί ένας άνθρωπος να γκρινιάξει για τα πάντα, να αναρωτηθείς και εσύ αν τελικά πάνε όλα στραβά. Συμφωνώ, είναι μεταδοτική. Και ξέρετε που γίνεται μεταδοτική και ο ένας την απορροφάει και αρχίζει να την εστερνίζεται κιόλα. Στις σχέσεις, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε. Να φεύγω από σπίτια στη ζωή μου που να έχω. Προτιμούσα να είχα πάει στο γυμναστήριο 2 ώρες. Κουρασμένο κορμί πέρα από την ψυχή. Κουρασμένη. Δεν είναι τώρα αυτό σημάδι, παιδί μου, ότι πρέπει να εξαφανιστείς από εκεί μέσα? Ή πιστεύεις εσύ ακόμα, ειδικά στις σχέσεις, ότι θα αλλάξει κανείς? Άντε, παιδιά, φύγετε, βαλτσάκι και αντίο. Χριστίνα, για μένα αρνητική ενέργεια δεν είναι ο άνθρωπος που έχει μια δύσκολη μέρα. Όχι. Είναι εκείνος που έχει πάντα.

Ένα πρόβλημα για κάθε λύση και μια γκρίνια για κάθε χαρά. Α, πρόβλημα για λύση. Α, πολύ ωραία μας τα είπε Χριστίνα. Ναι, μια μέρα. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, δεν σας έχει τύχει να πείτε στους φίλους σας: είμαι κακή παρέα σήμερα, δεν θέλω. Θέλω να κάτσω σπίτι μόνος μου ή μόνη μου. Ή δεν έχω κέφι, δεν θα βγω. Πας τελικά, πιέζεσαι να πας και κοιτάς τους άλλους σαν να είναι ούφο που χορεύουν και τραγουδάνε και χαίρονται και πίνουν και εσύ κάθεσαι και δεν θες να σε ακουμπάει και κανείς. Αυτό είναι κακή ενέργεια. Οι άλλοι καημένοι, ειδικά όταν πας, ξέρω εγώ, κάλεσμα, τάδε. Και λες: τι ώρα θα πάτε, πέντε, εντάξει, θα έρθω 7 γιατί έχω, ξέρω εγώ, πρόβα. Και πας 7 και είναι όλοι στο πρώτο ποτό. Χαρούμενη και εσύ είσαι από την πρόβα, Φερρυπίν, γιατί μου έχει τύχει, το λέω κιόλας. Τόσο ζαλισμένος και τα λοιπά, που θες μία ώρα για να συνέλθεις. Πίνεις και το πρώτο ποτό έτσι λίγο γρήγορα για να χαλαρώσεις και αρχίζει η μικρανία, πονοκέφαλος, κακή διάθεση. Θες να τους δείξεις όλους δύο φούσκους και εσύ να κολλητή σου. Είναι λίγο τα πράγματα με τις ενέργειες, είναι ναι, ναι, δεν είναι. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο μιλάμε για τις καταστάσεις που από μόνες τους έχουν αρνητική ενέργεια. Ενσωματωμένη μέσα, δηλαδή εργοστασιακή η ρύθμιση αυτό. Η Δευτέρα πρωί, ας πούμε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν και άλλα, πολλά άλλα. Για περιμένετε σε λίγο να τα πούμε.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr, καθέτος Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι οπωσδήποτε και επιστρέφω σύντομα.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Καθαρός ουρανός και καλοκαιρινό σκηνικό σήμερα στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν σε ήπιες εντάσεις.
5: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. Δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ θα λείψεις από το πιο hot live του καλοκαιριού. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα στο 54301. Χρέωση 0,34€ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

ψηφίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε

Κοιτάξτε τώρα, μιλήσαμε για τους ανθρώπους που έχουν, έτσι, εκπέμπουν αυτή την αρνητική ενέργεια. Αλλά υπάρχει και άλλη κατηγορία. Πιο ύπουλο αυτό. Είναι καταστάσεις. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να βρει κανέναν. Δεν μπορεί να ξεματιαστεί. Δεν μπορεί να πει μακριά θα κάτσω από αυτόν. Δεν μπορεί να πει χωρίζω γιατί φεύγω κάθε φορά και νομίζω ότι με έχει σκοτώσει, έχω πεθάνει. Δεν μπορεί να πει τίποτα από όλα αυτά. Είναι απλά πράγματα τη καθημερινότητα που δεν έχουν πρόσωπο, δεν έχουν όνομα, αλλά σου χαλάνε τη διάθεση πριν καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Και είναι και λίγο πεποίθηση, δηλαδή. Δεν είναι ότι φταίει και κάποιος συγκεκριμένος. Αλλά ακούς Δευτέρα, τι λες, ώρα Γλέντι! Εγώ φανταστείτε ότι όταν είχα ρεπό τα δευτερότερητα, έλεγα Θεέ μου να έρθει δευτερότερητο και ξύπναγα, ζωχαδιασμένη. Είναι τόσο βαθιά η πεποίθηση ότι Δευτέρα, ρε παιδιά, τώρα δεν μπορώ. Ενώ περίμενα τόσο πολύ αυτή τη Δευτέρα από το θέατρο, τις διπλές και δεν ξέρω εγώ τι για να κοιμηθώ. Αλλά και πάλι το πρωί δεν ένιωθα. Ένιωθα αυτή την ταουνίλα. Όχι, παιδιά, είναι και μη λίγο στο κεφάλι μας όλα, να το πούμε αυτό. Για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να σας πω και κάτι. Το περίεργο με την αρνητική κατάσταση των καταστάσεων, την αρνητήλα που έχουν κάποιες καταστάσεις από μόνες τους, δηλαδή απογραφής, από τη γέννησή τους, ας πούμε, είναι ότι δεν μπορείς να θυμώσεις και με κανέναν. Δεν μπορείς να τα βάλεις με κάποιον. Η Δευτέρα δεν έχει πρόσωπο. Έχει. Αν είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό μου. Τα βάζεις με τον εαυτό σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί επέτρεψα εγώ και είπα, όχι, μωρέ, Δευτέρα τώρα, γιατί να μου χαλάσει εμένα το κέφι μια πεποίθηση που την έχω βάλει στο κεφάλι μου. Η βροχή. Πω και μόλις βγήκα από το κομμωτήριο και θα θυμώσω μία, θα θυμώσω δύο, φαντάζομαι να ζούσα στο Λονδίνο, τι θα γινότανε. Ας πούμε και εμένα με εκνευρίζει η βροχή, είτε τα μαλλιά μου χτενισμένα, είτε αχτένιστα, γιατί σε 3-2-1 έχει τελειώσει το κόλπο. Θες λούσιμο. Πόσο μάλλον έχεις βγει, να έχεις να πας κάπου, να έχεις φτιάξει μαλλί στο κομμωτήριο. Πάει, τελείωσε. Μαυρίλα, μαυρίλα. Αλλά πρέπει με κάποια πράγματα να ζεις με αυτά. Με τη βροχή πρέπει να ζήσεις. Τι να πούνε και οι άνθρωποι στα χιόνια, ας πούμε, που δεν μπορούν να πάνε από εδώ εκεί. Με τις πορείες, τους δρόμους πρέπει να ζήσεις. Που λες, δεν το πιστεύω. Είμαι 4 ώρες στο δρόμο. Με πράγματα, ας πούμε, καθημερινά που μπορεί να συμβούνε, που να μπλοκαριστεί σε μια ουρά. Να πέσει ο γενικός κρογωτών του τετραγώνου. Και μένεις χωρίς ίντερνετ τη μέρα που έχεις αποφασίσει. Το λες και λίγο κατεμιά αυτό, αλλά επειδή δεν είσαι μόνος σου και είναι όλο το τετράγωνο, ας πούμε. Σε 3-2-1 έχεις μαυρίσει καλά. Έχεις πει, Χριστέ μου, τι κακό, γιατί να πέσει, είναι κακή ενέργεια. Είναι γρουσουζιά. Τι λέμε συνήθως αυτά τα πράγματα, δεν τα λέμε αυτά. Τα λέμε.

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά, στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία μου. Εδώ είμαστε πάλι, αναλύουμε αυτά που δεν αναλύονται. Αυτές οι καταστάσεις που μας σωθούν, ας πούμε, να μαυρίζουμε από μόνοι μας, γιατί έτσι είναι. Η Δευτέρα το πρωί είναι έτσι. Πώς δεν γίνει, δηλαδή, για τους περισσότερους, το 95% του κόσμου, ας πούμε, έχει περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο ή και λιγότερο ωραίο, εντάξει, δεν εξετάζουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά τουλάχιστον χωρίς να ξυπνήσω στις 7 για να πάω στη δουλειά. Χωρίς να σηκωθώ να ετοιμάσω το παιδί για το σχολείο, χωρίς και ξαφνικά η Δευτέρα ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι freaks του προγράμματος, δεν υπάρχουν και λένε δόξα τον Θεό, γιατί το Σαββατοκύριακο μου πήραν τα μυαλά τα παιδιά, να πάνε λίγο σχολείο, να κάνω αυτό, να πάω στη δουλειά μου που είμαι χαρούμενος. Πόσες Δευτέρες πια, τι χαρά να είναι αυτή στη ζωή. Ξυπνάς, ανοίγει το μάτι, κοιτάς το ταβάνι και υπάρχει αυτό το δευτερόλεπτο που λέει σκοτώστε με, τι μέρα να είναι. Πού είμαι, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Αναλόγως βέβαια τι είσαι και την προηγούμενη βραδιά, δεν είναι. Είναι όλα σχετικά και σε τι ηλικία βρίσκεσαι. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά δεν έχω ακούσει άνθρωπο που να έχει ρεπό Δευτέρα να είναι χαρούμενο. Λες, α, Δευτέρα, α, καθαρά Δευτέρα. Εντάξει, ας τα κάνουμε τώρα, θα τρέχουμε εκεί να κάνουμε κούλιμα. Ή Αγίου Πνεύματος, έλα, μωρέ, πρέπει να γυρίσω το τρίμερο, γιατί πρέπει να προλάβω να ξεκουράσω. Δεν έχει σωσμό η Δευτέρα από πουθενά η καημένη. Οι ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχει γίνει, δηλαδή πρέπει να έκανα πάρτι μία φορά και πήρα τηλέφωνο όποιον ήξερα και δεν ήξερα, που πήγα να βρω ένα χαρτί. Χρόνια πίσω μιλάμε. Χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Ένα χαρτί σε μία δημόσια υπηρεσία και με κατεβάσανε, γιατί ήταν ακόμη πιο παλιό αυτό το χαρτί και δεν είχε περάσει. Στην αποθήκη, ξέρω εγώ τι, με όλη τη χαρτούρα. Αυτά που βλέπουν σε κάτι ταινίες μυστηρίου, ότι πρέπει να διαβάσουν χίλιους φακέλους για να βρουν τη λύση και το ιστορικό. Τέτοια. Και βουτάω στην τύχη ένα φάκελο και τον ανοίγω. Και είναι πάνω-πάνω το δικό μου. Τώρα μιλάμε για μια αίθουσα 100 τετραγωνικά, με ντέξιον από πάνω μέχρι κάτω, χιλιάδες κούτες. Λέω, λότο, πάω να παίξω, πάω να κάνω κάτι. Τι είναι αυτό? Δεν μου την έχει ξανακάνει τη χάρη αυτή, έστω και τη μισή. Κανείς ποτέ για κανένα λόγο. Οι ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες και μέχρι να συνεννοηθείς, έχει τελειώσει το αστιάκι. Όχι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Να πέσεις σε άνθρωπο που θέλει να σε εξυπηρετήσει, αν δεν σε ξέρει και αν δεν έχεις βάλει 35 μέσα, ας πούμε, για να πας ή να έχεις κλείσει ραντεβού ή κάπως γίνονται τώρα και διάφορα πράγματα που καταφέρνεις και κλείνεις ραντεβού. Εγώ έχω ζήσει δημόσια υπηρεσία τη δεκαετία του 90, παιδιά. Θέλω να σέβεστε. Δεν υπήρχε αυτό. 38 υπάλληλοι να καπνίζουν, να πίνουν καφέ και να σε κοιτάνε. Την ουρά με τους 200. Δεν υπάρχει αυτό. Σου χαλάει όλο το κέφι, όλη τη μέρα είναι μόνο αρνητήλα. Και με το που μπαίνει σε δημόσια υπηρεσία, δεν ξέρω γιατί, με πιάνει το στομάχι μου εμένα. Δεν ξέρω. Πολλές ενέργειες ανάκατες. Ή και είναι στους δρόμους, αγαπημένο. Κάποια στιγμή πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν μπορεί, εκτός αν είναι κάτι, έχουν κλείσει δρόμο, έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Το οποίο σταματάει το σύμπαν, ας πούμε. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες, κάποιες φορές είναι όλες οι ώρες της ημέρας, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, σου γυρνάει το μάτι. Και ξαφνικά περνάς μια ολόκληρη μέρα ή ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της μέρας στο αυτοκίνητο. Δεν είναι ότι δουλεύεις 8 ώρες, είναι ότι θες μια μισή ώρα να πας και μια μισή να γυρίσεις. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς να μην χαλάσεις το κέφι, δηλαδή, πώς θα γίνει, θα γυρίσεις πίσω και δεν μου μιλάτε. Να μπει στο κρύο ντουζ, να φύγει. Να φύγει αυτό το πράγμα, να κάνεις κάτι, να ξεχαστείς. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε, παιδιά, εδώ πέρα θα σας μετρήσω μετά.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνεις ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
8: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
9: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
8: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
9: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι, πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε μένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: People have repower. People have
24: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next
0: Generation EU.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
26: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
25: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
26: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
27: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
28: Okay.
27: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
28: Και παίζει παντού.
27: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
28: Okay.

Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά σήμερα και να διασκεδάσεις. Και με την κίνηση και με την δημόσια υπηρεσία και με τις μπούρδες και με τη Δευτέρα και το τίποτε. Έχει να κάνει με το πώς θα ακουστεί το ξυπνητήρι στα αυτή σου. Τι νεύρο θα σου την αχτεί, αν χτυπήσει κάποιος κατά λάθος το κουδούνι σου. Έχει να κάνει, άμα σε πάρει από την αρχή, σε παίρνει μπάλα, παιδιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βαγγέλης. Οι πιο δύσκολες μέρες δεν είναι αυτές που έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτές που έχουν πολλά μικρά. Το ένα πίσω από το άλλο χωρίς ανάσα. Ναι, γιατί αν είσαι καντέμις και το πρώτο λες, όχ, έτσι τώρα θα πάρει μέρα. Επίσης, εγώ που λέω θα τριτώσει. Οπωσδήποτε τριτώνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό είναι και δικό μου. Κάτι που δεν έχω αποχωριστεί από την κλάβα μου, από την παλιά μου αίρα. Από την αίρα που ήμουν πεσημίστρια full. Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει, ας πούμε. Η ανόμος του Μέρφη είναι ατάκα η οποία την έχω στο ψυγείο κολλημένη. Πώς να σας πω. Αλλά την έχω δικαιολογήσει και την έχω αφήσει πίσω μου με χαρά. Αυτό που δεν έχω αφήσει πίσω μου και είναι πεποίθηση, αλλά πάντα κοιτάξτε οι πεποιθήσεις μας, πώς πάνε να βρουν επιβεβαίωση. Τριτώνει η βλακεία. Τριτώνει, παιδιά, συνήθως. Δανάη, μερικές φορές ξυπνάς και η μέρα έχει ήδη αποφασίσει πώς θα πάει. Να το, εσύ απλώς την ακολουθείς. Ναι. Bad karma, κακή μέρα, κακή ενέργεια. Δεν ξέρω, καθαρίζετε το χώρο σας εσύ, ανάβετε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Λιβανίζετε, φερρυπίν, καίτε λίγο. Πώς το λένε αυτό το ξύλο που κάπως λέγεται και το κες για να καθαρίζεις, ή φασκόμηλο κες για να καθαρίζεις την ενέργεια από το σπίτι. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Ξεχνιέμαι εγώ τώρα τελευταία. Εγώ λιβάνιζα και άναβα καντήλια σαν βουάρ κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους που εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, μιλήσαμε για τις καταστάσεις που εκπέμπουν αρνητική ενέργεια. Υπάρχει και μια ερώτηση που κανείς δεν θέλει να κάνει στον εαυτό του. Μήπως κάποιες φορές λέω, μήπως αυτή η κακή ενέργεια τη φέρουμε εμείς. Είμαστε εμείς αυτοί που μπαίνουμε στο δωμάτιο και αλλάζει ατμόσφαιρα των άλλων. Με λάθος τρόπο, όχι με καλό. Αυτό που μπαίνεις και λένε, wow, γιατί αυτό θέλουμε να πιστεύουμε όλοι για τον εαυτό μας.

στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: ζωής. Άκου τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ένα παιδί διασχίζει τη διάβαση για να πάει στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, ένας ποδηλάτης κινείται στο πλάι του δρόμου προσπαθώντας να αποφύγει τα αυτοκίνητα. Και οι δυο τους είναι ευάλωτοι.
3: Ένα λάθος του οδηγού, ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες. Οι πεζίκοι ποδηλάτες δεν έχουν αμάξωμα να τους προστατεύσει. Η μόνη τους ασπίδα είναι η υπευθυνότητα των οδηγών και η σωστή υποδομή της πολιτείας.
2: Διαβάσεις, φωτεινοί σηματοδότες, ποδηλατόδρομοι αλλά και πεδία αλληλοσεβασμού κάνουν τη διαφορά. Η οδική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο των οδηγών.
3: Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου που κινείται στο δρόμο, είτε με τα πόδια είτε με ποδήλατο. Γιατί κάθε ζωή μετράει, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετακίνησης.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Μαϊάμι και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
6: Να είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και ναι, έχω δωράκι αυτή την ώρα.
7: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Ρε παιδιά, να αναρωτηθούμε κι εμείς να κοιτάξουμε τα δικά μας τα χαΐρια κάποια στιγμή. Ωραίο είναι κι αυτό. Μήπως είμαστε εμείς αρνητικοί. Μήπως πάμε. Μπορεί να είναι η μέρα μας. Μπορεί να είναι η ώρα μας. Μπορεί να έχουμε κουραστεί. Εγώ σίγουρα είμαι περίεργη, ας πούμε, μετά από παράσταση, μετά από πρόβα ή μετά από οτιδήποτε, όταν μπαίνω σε ένα χώρο που έχει τελείως άλλη ενέργεια, άλλη ατμόσφαιρα. Όλα με ενοχλούν. Δεν ξέρω αν εκπέμπω αρνητική ενέργεια. Απλά σίγουρα είμαι λίγο απόμακρη μέχρι να εναρμονιστώ. Με ανθρώπους δικούς μου μιλάω τώρα, όχι με άσχετους. Σε άσχετους μπορεί να μην μιλήσω και ποτέ. Να έχω να πάω κάπου καλεσμένη και απλά να χαμογελάω μηχανικά και να έχω μια ενέργεια μαυρίλα με μικρό χαμογελάκι. Ήρθε, ας πούμε, η κατάρα εδώ πέρα να μας γυαλίσει. Δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ για την ενέργειά μου, γιατί πάντα πίστευα ότι η ενέργειά μου, από αυτό που βγάζα προς τα έξω, ήταν θετικό. Και επειδή είχα πάντα μια αίσθηση, ας πούμε, να αυτοσαρκαστώ, δεν πιστεύω ότι εκπέμπω αρνητική ενέργεια. Σίγουρα όμως όλοι έχουμε αυτή τη μέρα στη ζωή. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, Viber, μην τρέπεστε, 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δεν μπορεί να μην θυμάστε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια περίοδος της ζωής η οποία δεν είναι πολύ καλή. Έχετε περάσει ένα δύσκολο χωρισμό, οπότε υπάρχει μια κλαψοκατάσταση και μαυρίλα και νταουνίλα, μια παραίτηση ή βλέπω τους άλλους που είναι ευτυχισμένοι και κλαίω, ας πούμε, οπότε αυτό από μόνο του είναι κακό, φεριτίν. Ή έχετε περάσει και εμένα την περίοδο της μαυρίλας σας, ας πούμε, με έναν τρόπο περίεργο, ο οποίος είναι και μπορεί να γίνει τρομακτικός. Μπορεί να μην είναι μακάβριος, αλλά να είναι τρομακτικό. Εντάξει, δηλαδή, σεισμός θα πεθάνουμε. Ας πούμε, τέτοια έλεγα εγώ, ας πούμε. Ήμουνα η μαύρη της παρέας, αλλά... Κανείς δεν με αντιμετώπισε ποτέ, δεν κατάλαβα από κανέναν ποτέ να πει «Α, όχι, δεν». Είχα και ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί τα πίστευα, δεν τα πίστευα, καταλάβατε, δηλαδή έσπαγα τη σοβαρότητα του πράγματος πάντα. Αλλά δεν θυμάμαι, ας πούμε, ξέρω σίγουρα ότι φεύγοντας, ας πούμε, από έναν που είχα κάποια στιγμή στη ζωή μου, για να συνέλθω εγώ μετά... Και πολλές φορές δεν συνερχόμουν. Πήγαινα και έπεφτα στο κρεβάτι μου να σκεπαστώ σε εμβριακή στάση και να θέλω να κλαίω χωρίς λόγο. Από τη μαυρίλα που μου άφηνε πάνω μου. Και ξέρετε, όσο κάθεστε με αρνητικούς ανθρώπους, κολλάτε. Εγώ, ας πούμε, έχω μια φίλη που είναι πάρα πολύ αρνητική στα πάντα, αλλά είναι και πάρα πολύ ορθολογίστρια. Και υπάρχουν φορές που λέω: «Δεν θέλω να ακούσω». Όχι, δεν θέλω. Χαίστηκα. Συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μόνο τα θετικά θα ακούω εγώ. Στους ανθρώπους τους δικούς σου μπορείς και μπορείς να τους τραβήξεις και από αυτή τη μαύρη τρύπα, γιατί δεν είναι παθολογικό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι παθολογικό. Μπορεί να είναι καταθλιπτικοί. Μπορεί να θέλουν να μαυρίσουν τους τριγύρω τους. Με τις σχέσεις, τις κανονικές σχέσεις, είναι πρόβλημα. Γιατί μέχρι να πάρεις το κουράγιο να φύγεις, γιατί μωρέ είναι καλό παιδί, αλλά έχεις χαλάσει εσύ. Και πώς γίνεται, ρε παιδιά, στις σχέσεις να μην μπορούμε να φτιάξουμε κανέναν, αλλά να μπορούν να μας χαλάσουν ή να χαλάσουμε εμείς ανθρώπους. Να τους μείνουν κουσούρια. Κοιτάξτε τώρα, τι αδικία, ε.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε πάλι, επιστροφή με τα μπούνια, παιδιά. Δρόμος 89,8 και για να αναλύσουμε το δικό μας το χάλι, τη δική μας την κακή ενέργεια. Παιδιά, νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουμε καταλάβει ότι περνάμε φάσεις με αρνητήλα ή που η δόνησή μας είναι χαμηλή. Ας πούμε, όταν αρρωσταίνουμε, Φερρυππίν, και δεν μιλάω για βαριές συνθήκες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το βαρύ το καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που είναι άρρωστοι, δεν φταίνε αυτοί, είναι άρρωστοι με όποιο τρόπο. Και έχει χαμηλή δόνηση, που σημαίνει ότι πέφτουμε ενεργειακά και εμείς, γιατί είναι και ήδη πεσμένοι και γιατί ξέρουμε μια κατάσταση α, που, την οποία είτε δεχόμαστε γιατί μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ελαφρύ, αν πει τα ψυχοσωματικά ας πούμε, ή δεν τη δεχόμαστε και φεύγουμε. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, κανονικά άρρωστος, ξέρεις ότι θα ακούσεις. Δεν μιλάω για ένα βιχαλάκι. Γιατί στο βιχαλάκι ακούς μια μικρή γκρίνια, κρατάει 3 μέρες, λες εντάξει, ο super baby, ας πούμε, ξαφνικά αρρώστησε, οκ. Okay. Όταν λέμε για άλλες αρρώστιες που σου ρίχνουν τα πάντα, που εκπέμπουν μια μαυρίλα, εκεί δεν πας πουθενά και κάθεσαι και υποστηρίζεις. Και θεωρείς ότι είναι περαστικό και να δεις που αυτοί οι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό θα αναγεννηθούν και θα βγάλουν την θετικότητά τους, γιατί πρέπει να τη βρουν και αυτοί. Βοηθάς να βρουν τη θετικότητά τους για να μην πνίγονται στη μαυρίλα τους, ας πούμε. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, να μην είναι καλά, σίγουρα να είναι φίλος σου, κολλητός, θα τον βοηθήσεις. Είπαμε στις περιπτώσεις τις ερωτικές, ώρα καλή. Προσέξτε, παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, υπάρχουν και διάφορα κοινά χαρακτηριστικά που συμβαίνουν και δεν σημαίνει μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητικοί. Το δεν γίνεται. Είναι μια φράση η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη. Ξέρεις τι θα ήθελα να πάμε εκεί να κάνουμε. Δεν γίνεται. Γιατί ρε φίλε, δεν γίνεται. Τώρα ποιο να παίρνουν τηλέφωνο. Θα μας πούνε όχι. Δεν θα έχουν τραπέζι. Δεν θα προλάβουμε. Θα αργήσω εγώ στη δουλειά. Όλα αρνητικά. Όλα μαύρα. Όλα. Κάτσε ρε, παιδί μου, να πάρουμε πρώτα ένα τηλέφωνο πριν αποφασίσουμε ότι δεν γίνεται. Αυτό, ας πούμε, είναι από τα πιο συνηθισμένα και απλά. Λοιπόν, λέμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το project. Θα πλέκουμε σκουφιά. Α, δεν πάει καλά. Παιδιά, μην κάνετε βλακίες τώρα, ξοδέψετε λεφτά σε μαλλί. Κάτσε, δεν το ξεκινήσαμε, κυρία μου. Περίμενε να φτάσουμε να μάθουμε πρώτα να πλέκουμε. Αλλά σαν ιδέα, γιατί δεν λες ένα ωραία. Εκτός αν δεν σ' αρέσει, οπότε προσποιήσου. Ωραίο είναι. Για να δούμε τι άλλο ξέρω εγώ τι μετά. Μετά έχουμε εναλλακτική ή αν φλοπάρει το σκουφί, το πλεκτό, ας πούμε, θα χάσουμε την περιουσία μας. Θέλω να πω. Επίσης υπάρχει συμβουλή κανονική, όχι του αρνητικού ανθρώπου. Ρε παιδιά, είναι καλοκαίρι. Μήπως να το ξεκινήσετε, ξέρω εγώ, να βγάλετε πρώτα κανένα καλοκαιρινό σκουφί. Λέω εγώ τώρα μια μπούρδα. Τότε να αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν ακούγεται ως. Όχι. Ακούγεται και ως νιάξιμο, έτσι. Σαν να το έχει σκεφτεί, να το έχει αναλύσει, να έχει καταλήξει. Τις περισσότερες φορές δεν είναι όμως συμπέρασμα, είναι μια δικαιολογία. Είναι ένας τρόπος να λέμε φοβάμαι, χωρίς να παραδεχόμαστε. Περισσότερο δηλαδή τη μαυρίλα της αποτυχίας. Το δεν γίνεται, το άστο δεν θα πετύχει ποτέ, ότι α, δεν αξίζει τον κόπο και όλα αυτά τα λέμε. Περισσότερο και για μας, όταν εμείς δεν τολμάμε να κάνουμε πράγματα, να δοκιμαστούμε, να αποτύχουμε κτλ. Λες, άσε τώρα να το παίξω safe, άντε τώρα που να τρέχω. Όλα αυτά, η λουζεριά αυτή, επίσης πάει τα μάμε, η λουζεριά με τη μαυρίλα την ενέργεια, πάει τα μαμ. Ο άνθρωπος που φαρδένει ο ποπός του τον καναπέ, χωρίς λόγο και αιτία, και βαριέται να πάει από εδώ εκεί, είναι loser. Να το ξέρετε, και μαύρος. Μαύρη ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι ενέργειες στη ζωή μου. Κάντε ένα καλό μπάνιο και στους φίλους σας. Αν περνάνε τέτοια περίοδο, κάποια στιγμή πείτε το και λίγο. Πες κόφτο. Κόφτο, ρε παιδάκι μου, δεν θέλω. Φίλοι σας είναι. Ξέρετε πώς είναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έτσι να. Πάμε πάνω κάτω λίγο το διάδρομο, ρε αδερφέ. Να δούμε κανέναν συνάδελφο εδώ πέρα να χαιρετιστούμε μεταξύ μας και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία. Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»? Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο. Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη. Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
2: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
2: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μ,

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
7: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία. Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάλι μηνύματα. Βλέπω μηνύματα, θα διαβάσω. Βασίλης, εγώ έμαθα να ρωτάω τον εαυτό μου. Αυτό που λέω τώρα βοηθάει σε κάτι? Αν η απάντηση είναι όχι, προσπαθώ να το κρατήσω μέσα μου. Αν είναι μόνο κριτική, ναι. Ναι, αν είναι κριτική και είναι η δική μου. Ρε παιδιά, και την κριτική, αν δεν την κάνουμε στους φίλους μετά, γι' αυτό όλοι βγαίνουν και κριτικάρουν ένα τον άλλον, ας πούμε. Δεν ξέρω, όταν έχουν φίλους μάλλον και κάνουν αυτή τη δουλειά στα πάνελ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μυρτώ, νομίζω ότι όλοι γινόμαστε αρνητικοί όταν κουραστούμε. Το θέμα είναι πόσο καιρό μένουμε εκεί. Ναι, μπορεί να γίνουμε αρνητικοί όταν κουραζόμαστε από μία σχέση, αλλά κοίτα, δεν είναι από μόνοι μας. Πρέπει να έχει βοηθήσει και η σχέση λίγο για να γίνουμε, για να κουραστούμε, να πέσουμε ενεργειακά. Να. Νομίζω ότι πρέπει να έχει βοηθήσει και η σχέση. Εκτός αν είμαστε από μόνοι μας τέτοιοι άνθρωποι, οπότε αν είμαστε από μόνοι μας τέτοιοι άνθρωποι, πάνω από 6 μήνες δεν θα έχετε αντέξει. Θα σας έχουν διώξει. Γινόμαστε αρνητικοί όταν κουραζόμαστε. Φύγετε, ρε παιδιά, γιατί να γίνετε αρνητικοί τώρα? Ας το κάνουμε μια φορά σωστά, να δούμε πώς είναι και αυτό, γιατί το λάθος το κάνουμε όλοι και συνέχεια. Λάθος επικοινωνία, λάθος τρόπο να φύγεις, να αυτοπροκαλέσω, να κάνω αυτό, να κάνω και μόνο λάθη. Γιώργος, δεν είναι κακός άνθρωπος όποιος περνάει μια αρνητική φάση. Κακό είναι να το κάνεις τρόπο ζωής. Συμφωνώ απολύτως. Όλοι έχουμε περάσει αρνητήλα. Φάση αρνητήλα, φάση δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι, φάση όλα πάνε χάλια, φάση όμως και τελειώνει αυτή η φάση. Δεν μιλάμε φύση θέση, εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους φύση θέση. Εκεί που δεν αντέχονται, ρε παιδί μου. Και τους κάνεις και λίγο πέρα. Και άμα τους δεις μες στα χρόνια, έχουν το ίδιο εφέ. Να φορέσω ένα ματάκι, να κάνω τον καθαρισμό της άβρας μου. Δεν μπορώ. Εγώ πια είμαι τόσο ευαίσθητη με την ενέργεια που οι ημικρανίες τις έχω παντρευτεί. Ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά από την ημικρανία. Και ψάχνω να το βρω. Δεν είναι στάνταρ κάποια πράγματα.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Και τώρα ο λόγος εσάς. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού, πείτε. Υπήρξε ποτέ μια περίοδος στη ζωή σας που καταλάβατε ότι ήσασταν εσείς ο αρνητικός? Βεβαίως. Και το καταλάβαμε, αλλά όχι με αρνητική ενέργεια, δεν την δέχομαι την αρνητική ενέργεια σε μένα, εκτός αν δω απέναντι κάποιον ο οποίος μου έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Θα έχω αθελά μου, γιατί η ενέργεια δεν είναι θελημένη, προκύπτει από μέσα μας. Δεν θα πάω εκεί και θα βγάλω μια ενέργεια που θα πέσουν όλοι κάτω και θα με ρωτευτούν. Δεν πάει κατά παραγγελιά. Πάει, τη νιώθω μέσα μου. Αν νιώθω μέσα μου απέχθεια για έναν άνθρωπο που μου φέρθηκε σκάρτα και δεν μου έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω εγώ τι μου έχει κάνει κακό, και όχι κατά λάθος ή θελημένα. Ναι, η ενέργειά μου εκείνη την ώρα δεν την ελέγχω. Μπορεί να γίνω ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αλλά δεν έχω τη δύναμη να πω και ενέργεια αρνητική, και δεν θα το έκανα ποτέ. Απλά είναι κάτι που αναβλύζει από μέσα σου αυτόματα πια. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι ή δεν γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια ενέργεια βγαίνει προς τα έξω. Εγώ ξέρω ποια περίοδο ήμουν πάρα πολύ αρνητική στη ζωή μου, γιατί γενικώς δεν πέρανα και καλά εκείνη την περίοδο στη ζωή μου. Οπότε, ναι, εγώ το διόρθωσα. Αλλά δεν έχει έρθει κανείς να μου πει, ρε παιδί μου, πω. Εμείς δεν ελέγχουμε την ενέργειά μας. Πιστεύω ότι περιόδους περνάμε μαύρες, αλλά επειδή στη βάση μας είμαστε καλοί άνθρωποι, επανερχόμεθα. Αυτά, παιδιά, σήμερα. Τι ωραία που τα είπαμε, δεν τα είπαμε? Ωραία τεταρτούλα. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Εγώ εδώ με την πολυκατοικία μου, νομίζω 7 είναι η ώρα, θα σας αφήσω τώρα. Ώρα δεν είναι να πάω κι εγώ να κάνω κάτι? Τι να κάνω σήμερα, πείτε καμιά ιδέα. Ετοιμάζομαι. Θα τολμήσω να πω και σήμερα ότι έχουν βγει κάποια ρούχα. Κάποια ρούχα. Πρέπει οπωσδήποτε μέχρι το Σάββατο να είναι κάποια όλα έξω. Δεν μπορώ να πάω με χούντι διήμερο. Δεν γίνεται να πάω με παντελόνια πια. Πρέπει να πάρω και ένα μαγιό μαζί. Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή ήταν η πολυκατοικία μου σήμερα, η πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ στον δρόμο 89,8. Ένα μεγάλο φιλί. Ραντεβού εδώ αύριο στις 4. Μέχρι τότε, περάστε σούπερ.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Μόνο για 5 ημέρες.
2: 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson.
1: 5 μεγάλοι νικητές.
2: Το hashtag της ημέρας είναι Vinyl. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
1: Κάθε μέρα
2: ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
1: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
2: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
1: 5 συλλεκτικά βινήλια,
2: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες! Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο.
0: 89,8.
15: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα που είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Νερό περνάει ο Ιούνιος. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Μέχρι και τις 10 θα σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, η Μιράνια Τραγόμαλου, και φυσικά περιμένω να δω τη διάθεσή σας, τα σχόλιά σας, όλα αυτά που θα γράψετε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, να μην αφήσουμε το καλοκαίρι έτσι να περάσει χωρίς να το εκμεταλλευτούμε μέχρι και την τελευταία του ώρα, μέχρι και το τελευταίο του λεπτό. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνουμε, το ψάχνω κι εγώ ακόμα τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι με το να μπαίνουμε σε μια ρουτίνα και να κάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα και να λέμε έλα μωρέ λίγο ακόμα, θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα πάω μια βόλτα όταν δεν θα δουλεύω κλπ κλπ, τίποτα δεν καταφέρνουμε, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα να πάτε βόλτα, τώρα να βρείτε τους φίλους σας, να μην αναβάλουμε αυτό που μας προσφέρεται ανέξοδα αυτό το μήνα και τον επόμενο και τον παρεπόμενο και λοιπά και λοιπά, να περνάει έτσι χωρίς νόημα. Τι λέτε εσείς?

0: χαλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, εγώ θα μιλήσω σε εσάς, τη νέα γενιά, που αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, που αναζητά το αληθινό, που ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Κάπως έτσι κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Πω πω πω!
11: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 όλα γίνονται και όλα αλλάζουν, γιατί τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή, και εμείς αυτή την αλλαγή προσαρμοζόμαστε, ειδικότερα, γενικότερα, και γιατί όχι με τα δικά μας δεδομένα πολλές φορές. Κάποιες άλλες χωρίς τα δεδομένα μας. www.dromosofam.gr να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά, να μιλήσουμε, βρε παιδί μου.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Τα ωραία και στα καλά θέλω να λέτε πάντα ναι και θέλω να τα δημιουργείτε κι εσείς οι ίδιοι. Πάντα υπάρχει το καλό δίπλα μας, γύρω μας, μέσα μας, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να το επικοινωνήσουμε, να το μεταδώσουμε, να το δούμε, να το απολαύσουμε. Να μην είμαστε πολύ κλειστοί δηλαδή. Πάμε στην αυλή και ερχόμαστε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr, να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο, εσείς και εγώ. Η Μοίρα Γιαντραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Και μιας και λέμε για καλοκαίρια και είμαστε έτσι σε καλοκαιρινή διάθεση, ξέρετε, τώρα αρχίζουν και οι καλοκαιρινές συναυλίες. Αυτό που θέλω εγώ τώρα να σας προτείνω είναι να απολαύσετε, τι να σας δώσω τώρα που έχουμε πολλά, να απολαύσετε την Λίλα που είναι κοντά κοντά την Παρασκευή μεθαύριο. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων η Λίλα έρχεται σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες, ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι τελικής πτώσεως. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Λίλα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Μου τα λέτε ωραία και να συνεχίσετε να μου τα λέτε ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp, είμαι σίγουρη ότι την έχετε δει. Αυτό το spot μιλάει στη ψυχή κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο. Αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση λοιπόν που εμπνέεται και αποτελεί μια οδή σε όλα αυτά που θέλουν οι νέοι, αυτό που μας λέει τι είναι, ότι στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις. νιώθεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαβητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Το δρόμο 89,8 να συμβαίνουν τα καλύτερα και πάντα να δυναμώνετε λίγο παραπάνω τη μουσική όταν ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια. www.dromosfm.gr για να πάμε έτσι μέχρι και τις 10.

0: Έλα παιδιά, ωραία μου τα λέτε και ωραία μας τα λέει και το WhatsApp στη νέα του διαφήμιση που έχει έτσι στίχους που μπορεί ο καθένας να ταυτιστεί και είμαι σίγουρη ότι εσείς έχετε διαλέξει τον στίχο που σας αρέσει. Μιλάς στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα μπραντ καταφέρνει να μιλά τόσο άμεσα στο κοινό και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: χρόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Μαύρα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
5: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
4: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
5: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
4: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
5: Θέλεις να είσαι εκεί?
4: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
5: Μια μοναδική εμπειρία.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Εδώ επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8 για την τρίτη μας ώρα, μέχρι και τις 10 παρέα και συντροφιά, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα. Σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, κάντε το λέξη και προτάσεις και στείλτε το στο www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια, μέχρι και τις 10 φυσικά.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Άκου τώρα να δεις τι παίζει και τι γίνεται, γιατί ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music, μόνο για 5 ημέρες, σου δίνουν την ευκαιρία να πάρεις μέρος στο απόλυτο Michael Jackson giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσεις. Μπαίνεις στο Instagram του δρόμου 89,8. Βρίσκεις το σημερινό post και παίρνεις μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.

0: punto.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Άμα τα πράγματα λέει δεν είναι ωραία, τι κάνεις. Άμα τα πράγματα δεν είναι ωραία, προσπαθείς να τα φτιάξεις να γίνουν. Ή τέλος πάντων, πας σε άλλα πράγματα που είναι ωραία. Είναι απλές οι απαντήσεις. Αν τώρα εσύ θέλεις απλώς να γκρινιάζεις ότι τα πράγματα δεν είναι ωραία και τελεία, γκρίνιαξε. Θα σου πει κανένας γιατί γκρινιάζεις. Ο καθένας, παιδιά, έχει τους δικούς του λόγους για να μπαίνει σε διαδικασία πώς θα χειριστεί την καθημερινότητά του, τα θέματά του ή τέλος πάντων αυτά που τον ενοχλούν ή όχι. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι άμα έχεις καλή διάθεση τα βλέπεις διαφορετικά. Και επίσης ότι σίγουρα μπορείς να ανατρέψεις τα πάντα και να κάνεις τη ζωή σου, τη διάθεσή σου καλύτερη. Το πώς θα το πετύχεις, ο καθένας το ξέρει από μόνος του. Εμείς πάντως εδώ είμαστε για να ενισχύουμε την καλή διάθεση.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτήν την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
21: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
22: Με τη Μαρία Σολομού.
20: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα.
21: Στον δρόμο. 89,8.
20: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα.
21: Και σε όλο το πλανήτη.
23: Οκ!
21: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8, τα καλύτερα σταυτάκια σου 24 ώρες το 24ωρο, τα καλύτερότερα για να μην ξεχνιόμαστε εδώ στη δική μας παρέα καθημερινά από Δευτέρα.

0: Και με αυτά και με τα άλλα, αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, είναι το ραντεβού μας για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μην το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
12: Δευτέρα 4 Μαΐου.
13: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
12: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
14: Live, stay with me.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φορέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
17: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
4: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
17: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
4: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα.
3: Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
17: Θέλεις να είσαι εκεί?
3: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
17: Μια μοναδική εμπειρία.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
10: Are you ready?
11: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
9: Λίγκο.
10: Να μαθαίνουμε και κάτι.
9: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Χιλιόμετρα χιλιόμετρα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοθλητριών, έτσι.
2: Και κέρδισε.
1: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
2: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, έχει κάποιος κερδίσει.
1: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
2: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
1: Σ' άλλο παιχνίδι.
2: Κέρδισε όμως.
1: Εδώ μιλάμε για το τελικό του κυπέλλου πρωτοθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
2: Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
9: Ούτε
8: 6.
10: Κάσον τρας.
11: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ας πέθαινα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αφήσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Είστε εδώ.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.